0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: no, no. Número 1.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

Αρχείο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε ένα τέταρτο πριν τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλίες στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβουλίου, Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λιβανό. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με τον Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino.

0: Λονδίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για νέτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία. 2-1 προηγείται η Αγγλία στο ημίχρονο. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μιας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε, λείψαμε μια εβδομάδα να παίρνουμε έτσι όλη σειρά. Σιγά σιγά, όχι τίποτα ιδιαίτερο, εδώ με εργασίες, πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνεις τις υπόλοιπες μέρες να κάνεις. Εντάξει, λίγη ξεκούραση. Όπως και να έχει, ελπίζω το ίδιο και για εσάς. Αν έχετε φύγει και είστε οι τυχεροί του Ιουλίου, του πρώτου 15ημέρου, 20ημέρου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Υπόλοιποι εδώ στις επάλξεις κανονικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα είμαστε εδώ για την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο δηλαδή του ραδιοφώνου του Sky. Μία ώρα κοντά σας με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως αυτό το οποίο μας περιμένει το κάθε νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε πάντοτε στα ξημέρωτα και πριν ανατείλει ο ήλιος, εδώ για να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, πολλαπλώς και βεβαίως με όλα τα ζητήματα, όλη την επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία απασχόλησαν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, ιδίως αυτό το οποίο έχουμε με τις πυρκαγιές, ιδίως αυτό το οποίο είχαμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Ωραιόκαστρο, όλα αυτά τα οποία είχαμε αλλά και βεβαίως εδώ στην Ινώη εχθές, με όλη αυτή την ταλαιπωρία και βεβαίως με όλη αυτή την κούραση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα της πυρκαγιάς είναι εκεί, είναι στα σημεία, είναι στο μέτωπο, εκεί όπου καλούνται πυροσβέστες, το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής, άνδρες και γυναίκες, εθελοντές, τοπικοί παράγοντες, όλοι αυτοί να συνδράμουν έτσι ώστε την μπιπ του καθενός μας να

να την φέρουν εις πέρας και να λήξει όσο δυνατόν λιγότερα, με λιγότερες καταστροφές, με όλο αυτό το οποίο δυστυχώς ακόμη μια φορά αποδεικνύουν τα δεδομένα, ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος φέρνει για αυτή την καταστροφή, είτε από βλακεία, είτε από επαιτειότητα και βεβαίως είτε από στόχο. Όλα αυτά βεβαίως οι άνδρες του πυροσβεστικού και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος είναι εδώ για να αντιμετωπίσουν κάθε τι, το οποίο βεβαίως προκαλούμε εμείς οι άνθρωποι. Στα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με την εβδομαδιαία έναρξη του Πρωθυπουργού, οι αντιδράσεις. Έχουμε εχθές ημέρα όπου είχαμε το δημοψήφισμα και ημέρα όπου όλα αυτά θυμίζανε κάποια χρόνια πριν. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς με ένα TikTok, ως άλλος ένας TikToker, μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, του διευθυντή επικοινωνίας του, τον κύριο Τσούτσια, κάνανε ένα TikTok. Έχουμε απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη εχθές, τόσο γραπτή όσο και εχθές από τον Blue Sky που έπεσε συνέντευξη το βράδυ, έχουμε και τα σχετικά ηχητικά. Απάντησε κανονικά η κυβέρνηση. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κεντροαριστερά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ΕΛΑΣ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί που γιόρτασε στα λοιπάσματα εδώ στην Τραπετσόνα. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, με τις τιμές, με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται αυτή την εβδομάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Βουλή. Με όλα αυτά τα οποία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, θα τα ακούσουμε σιγά σιγά. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή, τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους, περνάει πλέον και στο πελατολόγιο. Τι έφερε αυτό, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που έρχονται στις πολυκατοικίες και με όλο αυτό το δίκαιο το οποίο αλλάζει. Τι ακριβώς δείχνει η έρευνα τελικά με τα πετράλωνα, τι δείχνουν οι μηχανικοί, τι λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, αλλά και βεβαίως όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι τελικά το καταφέρνουμε και έχουμε επιστροφή των Ελλήνων οι οποίοι φύγαν στο εξωτερικό την εποχή της κρίσης, επιστρέφουν σιγά σιγά στην Ελλάδα και με πολύ προσεκτικά βήματα και βεβαίως εμπιστευόμενοι πλέον την χώρα τους για όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει στο εξωτερικό, έχουν φτιάξει τη ζωή τους, αλλά ναι, τελικά επιστρέφουν βλέποντας τα πράγματα ότι πάνε καλύτερα και επιστρέφουν στην χώρα τους, στην χώρα μας, έτσι ώστε να συνεχίσουν από εδώ την εργασιακή τους πορεία και τον εργασιακό τους βίο. Εδώ λοιπόν θα είμαστε ως και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση με την κυρία των Ηχοληπτών, η Δήμητρα Σταματίου, αυτό το πρωί όπως καταλαβαίνετε μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι μέλη της παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε επιλέγει και συνδυάζει τα της ημέρας με την μουσική που ακούμε. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραΐτης, το τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι θέλετε, είναι εδώ για να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Ο Τάκης από το Λαγωνίζη έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρωινό του μήνυμα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Προφανώς όλα τριγυρολάζουν, με όλα τα ίδια μένουν. Αυτό είναι πολύ γνωστό και το έχει τραγουδήσει και βεβαίως πολύ όμορφα ο Νίκος Πάζογλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Καλή εργασία και εσέναν εκεί στην πρωινή σου τετράωρη απασχόληση και εδώ το μεσημέρι 2 ώρες με τη Μαρία ως παιδί της αλλαγής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα με τις κυριότερες ειδήσεις και τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των ρεπορτάζ αλλά και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 επίσης οχήματα. Λόγω της φωτιάς, να ξέρετε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Σημειώστε ότι 4 άτομα συλλήφθησαν χθες στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών, παρόλο που ήμασταν σε πολύ έντονα φαινόμενα, με 2 συλλήψεις να γίνονται στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία.
Η άμεση διενέργεια αυτοψιών

στις πληγείς περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των πυροβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Να σημειώσουμε ότι σήμερα ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε ένα τέταρτο πριν από τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας. Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με νέα οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του Όρμου Ισιδόρου στην Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων. Στην περιοχή να πούμε ότι πνέουν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη του Ανάρτηση. Αναφερόμενο στη δολοφονική εμπειριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη, που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτριας Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης, κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίθεση τώρα στον Κυριακό Μητσοτάκη, εξαπέλυσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλά, σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στήριξης των οικογενειών, των αγροτών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσουκαλά. Οι βίαιοι και εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία και καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράσεις πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που ο σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμη μια φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει Αντώνη Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 30%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομόφυλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κ. Σαμαράς. Χρέος της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση και μια προσωπική ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κληθείς να σχολιάσει τις βολές που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης. Ο κ. Σαμαράς σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του, δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθεί σχετικά ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν θέλει να μπει σε διαδικασία αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πλήγματων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί αντιαεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τώρα προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη του συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί οι προετοιμασίες εν ώψη της συνόδου και σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία.

Αραβία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατά διάρκεια συνάντηση των δύο ηγετών και συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε συνάντησή του στο Truth Social πάνω από τη φωτογραφία του με την Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση τώρα της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ορισμένα χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξε με συνέντευξή του στο Fox News ο Ελληνός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι λόγοι και εν λόγω έκκλησης έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης θα ήθελαν να απελευθερωθούν από το Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, στο χθεσινό του Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή των στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και περίπου 63% σε σχέση με πέρυσι. Τα αίτια αλλά και οι προτινόμενες λύσεις θα συζητηθούν και σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αλλά και εκπροσώπων των εταιριών. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και ως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Λόγω φθορών στο οδόστρωμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από την πτήση της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε στις 24 Ιουνίου την Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε, φτάνοντας έτσι τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του η κυβέρνηση εχθές. Επίσημος απολογισμός στην 5η Ιουλίου είναι 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Έως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία σπόρ αυτοκίνητων Porsche, πέραν από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση 16 του κυπέλου, του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με, τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Σχετική πάντως ανάρτηση, ο κύριος Τραμπ δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Η φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέσα σε ένα πάρα πολύ βαρύ κλίμα και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την επαναποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο βρισκόμαστε, το 62ο λεπτό, και η Αγγλία κερδίζει το Μεξικό 3-1. Ο Δινηρή ήταν τώρα για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ με 71-56 από την Πορτογαλία σε αγώνα για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ του 2027. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέξε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 και 91. Στη Φόρμουλα 1 τώρα ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη του φετινή του νίκη στον Καναδά.

0: Πρι της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λουίς Χάμιλτον. Στο τένις τώρα, ο Νόβακ Τζόκοβιτς λήγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Ρόμαν Σαφιούλιν και προκρίθηκε για την ένατη διοχική χρονιά στα προημιτελικά του Ουίμπλετον. Και τέλος, το τρίτο στάδιο του ποδηλατικού γύρου Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, με κάποιες όμως προσαρμογές, χωρίς όμως τροποποίηση της διαδρομής, και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στο γαλλικό του τμήμα λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων εκτάκτων καταστάσεων για τη μεγάλη φωτιά που μένεται στα ανατολικά Πυρηναία. 5.25 και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε τα δεδομένα και τα ζητήματα που είχαμε με τις φωτιές και όλο αυτό το οποίο προκλήθηκε και όλο αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Καμένα κτίρια και γύαυση πίσω τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Η μέρα της Κυριακής εχθές ξημέρωσε με την εικόνα να είναι αποκαρδιωτική. Μαύρο τοπίο και έντονη μυρωδιά καμένο. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να σώσουν τους σπίτια, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Ο Σκάι, από την πρώτη στιγμή, βρέθηκε εκεί με τους ανταποκριτές του, συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ το οποίο συγκέντρωσε και ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Καλό πολύ! Όσοι δεν έχετε δουλειά, έχετε εγκλήματα, απομακρυνθείτε τώρα από το σημείο!
2: Μια πύρινη κόλαση απειλεί τους οικισμούς του Ωρεοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου. Εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες. Το μέτωπο παίρνει γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια.
3: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η περιοχή της Φιλοθέης στο Δήμο Ωρεοκάστρου έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες οδηγούν τους ανθρώπους συνεχώς εκτός του οικισμού, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο.
2: Η κάμερα του Sky καταγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών για να σώσουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.
4: Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε δύο εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Τα έχουμε σώσει, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσες δυνάμεις είναι εδώ πέρα.
2: Το 112 ενεργοποιείται τρεις φορές, καλώντας τους κατοίκους στους οικισμούς της Ανθούπολης και της Φιλοθέης να απομακρυνθούν και μία ακόμα φορά, ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού.
5: Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν. Επειδή εγώ είμαι και συνοδός ασφαλείας, οι αστυνομικοί μου επέτρεψαν να μπω για να μπορέσω να δώσω τουλάχιστον νερά, κρουασάν, κάποια φαγητά στους πυροσβέστες. Εκείνο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και εδώ και πάρα πολλές ώρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα.
2: Οι φλόγες μπαίνουν σε δασική έκταση και κατευθύνονται με ταχύτητα προς τα πρώτα σπίτια. Στη μάχη ρίχνονται μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και οχήματα του στρατού.
6: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πύρινο μέτωπο ήταν τα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο.
2: Μέσα σε λίγα λεπτά, εργοστάσια, παραπήγματα και αυτοκίνητα γίνονται παρανάλωμα του πυρός.
7: Οι εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια.
2: Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά, αποφασίζεται η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Συνολικά 157 άτομα με ειδικές ανάγκες απομακρύνθηκαν από τις αρχές, με τους 50 να οδηγούνται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και 100 θεραπευόμενους να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο κοντά Ξοπούλιο.
8: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως. Αλλά από ό,τι φαίνεται έχει εξελιχθεί.
2: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα. Ρίχνονται στον καπνό και με χειρουργικές κινήσεις επιχειρούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες.
9: Τα πρώτα πτυτικά μέσα με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν στο σημείο για να χτυπήσουν το κύριο μέτωπο που είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
10: Απορούμε όλοι πώς πήρε άδεια μέσα σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επιχείρηση.
11: Η φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έστησαν σε αυτό εδώ το σημείο ένα τείχος, το οποίο προστάτευσε ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του οικισμού, καθώς η φωτιά πλησίαζε απειλητικά.
12: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από πάντου φωτιά.
2: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.
13: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε τον δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.
2: Για ώρες, επίγειες και εναέριες δυνάμεις προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά που καίει σε δύο διαφορετικά σημεία.
9: Βλέπετε το δεύτερο μέτωπο της φωτιάς. Αυτή την ώρα οι φλόγες καίνε ένα εργοστάσιο εμπορίας υφασμάτων και βέβαια η στέγη του φαίνεται πως έχει καταρρεύσει.
2: Το πυρήνο μέτωπο άφησε πίσω του την απόλυτη καταστροφή.

0: Εργοστάσια, επιχειρήσεις και αποθηκευτικοί χώροι έγιναν στάχτη.
1: Βρισκόμαστε στη Φιλοθέη, σε μια επιχείρηση η οποία εμπορευόταν τζάκια και σόμπες. Οι φλόγες μπήκαν μέσα στην επιχείρηση και την κατέστρεψαν ολοσχερώς.
2: Πανικός, πυροσβεστικά. Κάηκαν επιχειρήσεις.
0: Μέχρι και αυτή την ώρα περισσότεροι από 150 πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στο μέτωπο σε μια προσπάθεια να σβήσουν τις τελευταίες εστίες φωτιάς.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρεια άνεμοι, ένταση σε ξυμποφόρ. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική, Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης ή υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου ή υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη νέα ρωσική πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο. Σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, μια πολυκατοικία είπε στις ζημιές με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους υψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο, της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβη προκάλεσε ήδη μεγάλες ζημιές στην νησό Ρότα, στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους που φτάνουν έως και τα 290 χιλιόμετρα την ώρα και πλημμυρές. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου του 2026, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί, Αγίων 24 μαρτύρων, Αγίου Σισόη, Λύκειος, Λυκείας, Λυκείας, Άτυρος, Σάτος, Σισόης, Ανατολή του Ιλίου, 6-8 πρώτα λεπτά, Δύση του Ιλίου, 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μεξικό, Αγγλία, το Μεξικό λιγοστεύει και βάζει γκολ και είμαστε στο 2-3. Μεξικό, Αγγλία, 2-3, κερδίζει η Αγγλία προς το παρόν. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Και σαν σήμερα λοιπόν το 371 οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινόνδα συντρίβουν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βιωτίας. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1827 Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου. 1932 είναι η πρώτη φορά όπου σαν σήμερα εφαρμόζεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα. Από το διάστημα 6 Ιουλίου ως 1 Σεπτεμβρίου. 2015, κύριε Σαμαρά, την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στη διαπραγματεύση με τον Τζάνι Στέσενο. Επίσης, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά και τη σκέψη που είχαμε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, Προκόπη Παυλόπουλο, που διατέλεσε και διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε τότε, να θυμίσουμε, ο αρχηγός Χρυσαυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Μουσική 1808,

σήμερα γεννιέται ο Ντρόιζεν, γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 1907 γεννιέται σήμερα η Φρίντα Κάλλο, ενώ το 1925 σήμερα γεννιέται ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφοντ, Αμερικανός ρόκερ. 1981 φεύγει από τη ζωή ο Λούις Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Το 1995 γεννιέται σήμερα από τη ζωή ο Ασίς Νεζίν, Τούρκος συγγραφέας. Ενώ Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

Φεύγει σε ηλικία 91 ετών στο νοσοκομείο της Ρώμης, ο Ένιο Μωρικόνε, αν καταλάβατε καλά, και σίγουρα καταλάβατε, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες, ένας ορχιστρωτής και μαέστρος, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους συνθέτες στην κινηματογραφική μουσική.

Καλημέρα, Σιδέρετα Μελίσια. Καλό, καλό πρωινό. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Να σε καλά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Εύη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Καλημέρα, κύριε Σίσκα. Κύριε Δεντρενέ. Οι Γιώργηδε τη Εστίαση. Ο Άγγελο από τον Παγκράτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Στέφανο από την Φωκίνο, ο οποίο ξυπνάει πολύ, πολύ νωρί, γιατί έχει να κατέβει και Πειραιά, κάνει και διάφορε δουλειέ πρωινέ. Οπότε, καλημέρα, Στέφανε. Καλό πρωινό, καλή δύναμη. Και από τον Ένιο Μωρικόνε πάμε σε έναν άλλον πολύ σημαντικό Έλληνα που φεύγησαν σήμερα από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 68 ετών. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Σπάθας, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του ελληνικού ροκ και βεβαίως Έλληνας βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, είναι ορχιστρωτής, ιδρυτικό μέρος του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Σόκρατες. Εδώ τον ακούμε σε κάτι το οποίο ετοίμασε ο ίδιος και τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Είπαμε, αυτό είναι από το 1999 που κυκλοφόρησε τον προσωπικό του δίσκο Γιάννη Σπάθα «Στα μυστικά του δρόμου», στο οποίο έχει και τη συμμετοχή η Χαρούλα Αλεξίου.
1: Δυο καλές ψυχές που πέρασαν.
0: Μένουμε στο ωραίο Καστρό και όπως φαίνεται τη φωτιά πρέπει φέρεται ότι προκάλεσε ένας 76χρονος όταν κατά την προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από χωματόδρομο προκάλεσε σπινθήρες. Εχθές το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αλλά και συνέχεια φέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η εισαγγελική αρχή. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
2: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
3: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων.
4: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε και εκείνη η φωτιά?
3: Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο αφού προηγουμένως δίνει εντολή στην πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διερευνηθεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, εάν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ωραιόκαστρο.

0: Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράτρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
1: Ο 76χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που στη συνέχεια οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα γης αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
2: Είδαμε χόρτα ξερά να καίγονται, αυτό μέσα σε λίγα λεπτά από την δύναμη του αέρα άρχισε να αυξάνεται και η ένταση, η φωτιά άρχισε να αγγίζει, να γλύφει τα σπίτια, να γλύφει τις επιχειρήσεις και αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε. Κάποιος παππούς έκανε με επικίνδυνη οδήγηση, δημιουργήθηκαν σπίθες με το αυτοκίνητό του και έτσι έπιασαν τα ξερά χόρτα φωτιά.
3: Εγώ μαζί με δύο ακόμα άτομα φτάσαμε πρώτοι στο σημείο μαζί με ένα περιπολικό. Και μέσα σε 5-10 λεπτά η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ στο σημείο.
0: Στη δικογραφία αναμένεται να ενσωματωθούν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που υποβλήθηκε ο 76χρονος για κατανάλωση αλκοόλ.
4: Τώρα, η άμεση ενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο χθεσινής έκτακτης συσκέψης που έγινε στο Υπουργείο υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα λοιπόν έτσι ο κύριος Κατσαφάδος θα μεταβεί Θεσσαλονίκη όπου το πρωί 11 εκεί περίπου θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη στο Δημαρχείο του Ωραιοκάστρου. Την ίδια ώρα να σας πω ότι έχουμε σήμερα κίνδυνος πυρκαγιάς, πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, καταγράφεται, κατηγορία 4, καταγράφεται σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται και να πάμε στο ζήτημα με την Ινώη, διότι βελτιωμένη είναι η εικόνα εκεί της φωτιάς, στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στην Μάνδρα Αττικής, έπειτα από πολύ ωραία πραγματικά και σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Εκεί, να ξέρετε, επιχειρούσαν και παραμένουν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόλων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχουμε κάνει έναν απολογισμό μέχρι στιγμής συλλήψεων από την πυροσβεστική υπηρεσία, διότι το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό τώρα με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και ενέργειων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Έχουμε και συλλήψεις στην Αττική. 4 άτομα συνελήφθησαν εχθές για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Πάμε στο ΝΑΤΟ, πάμε στην Άγκυρα και στη σύσκεψη και σύνοδο του ΝΑΤΟ δηλαδή, εκεί πάμε, διότι πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου κορυφής 7 και 8 του μηνός, αύριο και μεθαύριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφηχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο που θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατηδία συνάντηση των δύο ηγετών και συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας της Τουρκικής Προεδρίας στη Σύνοδο, θα συμμετάσχουν οι ηγέτες από 32 κρατημέλη του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια τώρα τη Σύνοδου θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί. 7.347 στελέχη χωροφυλακής και 631 στελέχη κύβερνο ασφάλειας. Παράλληλα, για τις μετακινήσεις των αποστελών θα χρησιμοποιηθούν 3 αεροδρόμια. Εκεί θα είναι βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Μιλώντας για τους δύο αυτούς, πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διότι μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός μέσα από την Κυριακάτικη τον Άρτηση. Αφορμή ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση με καζάκια, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει πλέον ξεκάθαρα τρομοκρατική. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
5: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου.

0: Βάγιας Νέστορος να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό, εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που, όπως τις κατηγορεί, καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
1: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
0: Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
2: Προσπάθει να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε στον εμφύλιο, στον εθνικό διχασμό.
3: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
4: Εξηγήθηκα τη διοργάνωση δημοψηφίσματος.
0: Σε αυτό το φόντο, με αφορμή για την επέτειο του δημοψηφίσματος, συνεχίζονται τα στοχευμένα κυβερνητικά πυρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
5: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα. Βολικός αντίπαλος βλέπετε.
6: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
0: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλαγίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά, που θα δυσκολέψει, όπως λένε, τον στόχο της αυτοδυναμίας. Με τον μεσίνιο πολιτικό να συντηρεί ψηλά τα ντεσιμπέλ της κριτικής.
7: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
8: Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
3: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
9: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τα στοιχεία για την προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις ανοιχνεύονται στις δεξαμενές, από που αντλούν δυνάμεις Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να εισπράξει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
10: Πάμε τώρα στην κέντρο αριστερά. Σε διαρκή λοιπόν αναβρασμό βρίσκεται η αντιπολίτευση. Η προσωπική σύγκρουση ανάμεσα στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης, την ώρα που οι διεργασίες και η ανακατατάξη των χώρων της κέντρο αριστερά συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Η Δέσποινα Βλεπάκη έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
11: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλαου Φαραντούρη με τον Μακάριο Λαζαρίδη με επίδικο την απόσπαση τη συζύγου του ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και τη μισθοδοσία της.
12: Είναι ένα ταβάνι, μια ιστοσύνη, μια δαπάνη, ταβάνι,
13: ναι.
12: Μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες. Δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του ο υπάλληλος αυτό. Η σύζυγό του να επιστρέψει την ΑΔΕ σε διαφορετική περίπτωση. Αν δεν το κάνει άμεσα μέσα στην ημέρα, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φαραντούρης από ευρωβουλευτή. Και αν δεν το πράξει, πρέπει να τον παραιτήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
11: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προαναγγέλει αγωγή και δίνει ραντεβού με τον Νικόλαο Φαραντούρη στα δικαστήρια.
12: Ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια, τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοιτάξτε ποιος μιλάει. Πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάνε το δάκτυλο. Και θα τα πούμε στα δικαστήρια με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρη σύντομα θα λάβει μια αγωγή και εκτιμώ ότι μέρος των χρημάτων που θα πάρει η δημόσια υπάλληλος σύζυγός του θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει σε εμένα.
11: Την ίδια ώρα η κέντρο αριστερά συνεχίζει να βαδίζει σε κινουμένη άμμο με τις παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ να πυροδοτούν εξελίξεις και την ΕΛΑΣ να επιμένει σταθερά ότι προκρατημένες θέσεις για το κόμμα δεν υπάρχουν.
6: Και όλοι στο εγχείρημά μας είναι ευπρόσδεκτοι. Η μόνη προϋπόθεση ήταν να μην ήταν βουλευτές. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα μπορούν να συμμετέχουν.

0: Δεν υπάρχουν όμως συμφωνίες.
1: Δηλαδή,
0: δεν υπάρχουν...
1: τώρα θα έρχονται.
0: Σημαντικότερο είναι όμως, και το ξεκαθαρίζουμε, ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν συμφωνίες για βουλευτικές υποψηφιότητες.
2: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, χωρίς όμως να προκρατά θέση, χωρίς να έχει ένα διαφορετικό εισιτήριο business class.
3: Νηστεία. 60 μέρες νηστεία, κυρία Μαυραγάνη, για να μεταμεληθούν τα αμαρτήματά τους.
4: Το ΠΑΣΟΚ προτάσει το αφήγημα για νίκη στις εθνικές εκλογές, ρίχνοντας καρφιά για κόμματα διαμαρτύρειας.
5: Πολιτική αλλαγή. Αν το ΠΑΣΟΚ δεν είναι πρώτο, δεν υπάρχει. Δύο σενάρια έχουμε εδώ. Η Νέα Δημοκρατία με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες, ή ΠΑΣΟΚ με μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, έχουν πολλές επιλογές.
4: Η κινητικότητα στην αντιπολίτευση είναι έντονη και η Μαρία Καριστιανού δίνει το παρόν σε εκδήλωση του κόμματος για εθνικά θέματα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει κάλεσμα για το Φεστιβάλ Ελευθερίας της Πλεύσης στην Τραπετσόνα.
6: AI συχτήρ.
7: Στην εξουσία.
6: Σε όλους.
8: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη προενημέρωση και στις οικονομικές ειδήσεις τώρα από αυτήν την εβδομάδα λοιπόν. Ξεκινάει και η διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών προϊόντων που από το Σεπτέμβριο θα πωλούνται φθηνότερα. Έως τότε, κυβέρνηση και αγορά συμφωνούν σε ένα άτυπο πάγωμα των ανατιμήσεων με στόχο να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Ξέρω στο το ρεπορτάζ.
9: Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές, σούπερ μάρκετ και ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών, στους οποίους από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση τιμών.
10: Δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι οι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
9: Τις επόμενες 6 εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδα σπιτιού, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά, ώστε να προχωρήσουν οι μειώσεις τιμών.
11: Δηλαδή, αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω. Επειδή είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες, σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως 15%.
9: Στη λίστα θα περιλαμβάνεται και το τυποποιημένο κρέας, όχι όμως τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέχρι να εφαρμοστούν οι μειώσεις, στο γραφείο του Πρωθυπουργού οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για μορατόριουμ ανατιμήσεων όλο το καλοκαίρι.
12: Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.
9: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Μάιο φέτος, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης.
13: Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο πίνακας διαβίωσης, δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ απορροφά το 60% των ελληνικών οικοκυριών.
9: Για τη μείωση των τιμών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει φορολογικά κίνητρα στα σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων.
14: Είδη πρώτης ανάγκης και τα τρόφιμα να πάνε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ, πολύ κοντά στο μέσο όρο, να εισπράττουν τα ίδια χρήματα από ΦΠΑ, αλλά να είναι φθηνότερα τα προϊόντα στον Έλληνα.
9: Στις προτάσεις του ΕΒΕΠ και η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στις εκπτώσεις.
8: Σταυρόλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό, είναι Μεξικό-Αγγλία 2-3 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεων. Ένα ημίχρονο βάλετε μεγάλο. Λοιπόν, πάμε Ουκρανία τώρα, διότι τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, μετά και την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε και επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram. Ο δήμαρχος του Κίεβου, κ. Κλίτσκο, από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί η εντεροπορική άμυνα. Έχουμε δηλώσει και από τον κ. Ζελένσκι, που προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τοπικές αρχές.
1: Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε ανάρτησή του, στο Truth Social,

0: Πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική τώρα έκδοση της Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επαναπροσέγγιση μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον. Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου. Ρεπορτάζ Μέρι Τούμπα.
1: Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στην αγορά αυτοκινήτων υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΔΕ μέσω του ψηφιακού πελατολογίου. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 εντοπίστηκαν παραβάσεις, αναβάζοντας το ποσοστό της παραβατικότητας στο 60,5%. Μόνο φέτος έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και 12-48 ώρα λουκέτα, με την πλειονότητα των παραβάσεων να αφορά τιμή εκδοσίας αποδείξεων ή τιμή διαβίβασή τους.
2: Όσο υπάρχει μια εφαρμογή που αναγκάζει κάποιον να έχει απευθείας ενημέρωση στην ΑΔΕ, ενδεχομένως θα έχει λιγότερες δυνατότητες να διαφύγει ορισμένων καταστάσεων.
1: Οι επαγγελματίες του αυτοκινήτου δηλώνουν ότι η τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου
0: στον κλάδο του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου. Ρεπορτάζ Μέρι Τούμπα.
1: Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στην αγορά αυτοκινήτων υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΔΕ μέσω του ψηφιακού πελατολογίου. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 εντοπίστηκαν παραβάσεις, αναβάζοντας το ποσοστό της παραβατικότητας στο 60,5%. Μόνο φέτος έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και 12-48 ώρα λουκέτα, με την πλειονότητα των παραβάσεων να αφορά τιμή εκδοσίας αποδείξεων ή τιμή διαβίβασή τους.
2: Όσο υπάρχει μια εφαρμογή που αναγκάζει κάποιον να έχει απευθείας ενημέρωση στην ΑΔΕ,

0: την πλειονότητα των παραβάσεων αφορά τιμή έκδοση αποδείξεων ή τιμή διαβίβασή τους.
1: Όσο υπάρχει μια εφαρμογή που αναγκάζει κάποιον να έχει απευθείας ενημέρωση στην ΑΔΕ, ενδεχομένως θα έχει λιγότερες δυνατότητες να διαφύγει ορισμένων καταστάσεων.
0: Οι επαγγελματίες του αυτοκινήτου δηλώνουν ότι η τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου έχει δυσκολέψει πολύ την εργασία τους, καθώς απαιτεί πολύ χρόνο για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων του κάθε πελάτη.
2: Αν δεν τα έχεις όλα τα στοιχεία του πελάτη, όπως αυτός που ήρθε προηγουμένως, μας έστειλε ένα αμάξι ασυνόδευτο με μια άδεια κυκλοφορίας μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να είναι αλλού, να είναι σε άλλο όνομα, να ψάχνουμε να βρούμε σε ποια δόη υπάρχει, έχουν αλλάξει διευθύνσεις, έχουν λάθος αφημί.
0: Τις επόμενες εβδομάδες, παρόλα αυτά, το ψηφιακό πελατολόγιο θα επεκταθεί και στα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, τις επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου και τις εταιρείες catering, οι οποίες θα καταγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους.
3: Βοηθάει γενικά το χώρο μας, δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται σε περίπτωση ανθρώπων που δεν έχουν αφημί. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει waiting destination.
0: Έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών.
4: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τα σχέδια του ομίλου του Sky για την επόμενη ημέρα, με άξονα στην ενίσχυση της αξιόπιστης της ενημέρωσης, στην ανάπτυξη του αθλητικού περιεχομένου και τη δυναμική παρουσία στα ψηφιακά μέσα, όπως παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Sky, ο κ. Γρηγόρης Μητριάδης, στο Διεθνές Συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου. Η Μαρία Δουρδή στο ρεπορτάζ.
5: Τη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου Sky με έμφαση την αξιοπιστία και την ποιοτική δημοσιογραφία παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης, μιλώντας στο συνέδριο Δημοκρατία 2030 στην Ίσυρο. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενημέρωσης και του αθλητικού περιεχομένου, ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε τα σχέδια για τη δημιουργία του Sport FM TV, αξιοποιώντας υποδομές και δικαιώματα μετάδοσης αγώνων.
6: Άρα το να κάνουμε να έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να τα μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία. Οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο. Δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
5: Ο όμιλος Sky έχει εξασφαλίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή. Τα δικαιώματα στο κύπελο Ελλάδας Superbet και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Ο κ. Δημητριάδης υπογράμμισε ότι ο όμιλος Sky θα επενδύσει και στα social media με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο clicks και επισκεψιμότητα.
6: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει για τον κόσμο.
5: Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Sky υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις, με τον Sky να κοιτάζει την επόμενη τριετία ως πενταετία μέσα από ένα μακροπρόθεσμο project. Το φετινό συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.
4: Επιστρέψαμε σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Ο Γιώργος Ψαλτσόγης για πολύ, γιατί φεύγει την Πέμπτη. Ακούστε, φεύγει. Ήρθαμε εμείς και φεύγει. Καταλάβατε τι έχει να γίνει λοιπόν μετά. Δεν θα κάνω εγώ, γιατί έχουμε τον κύριο Άρη. Οπότε λοιπόν, κανονικά και Άρης Πορτοσάλτε, όλο το πρόγραμμα εδώ. Εμείς θα τα πούμε και σε 7 στο πρωινό μαγκαζίνο. Η Μαρία Γιώργα τώρα με το κυριότερο δελτίο των 6 και εμείς σε 7. Να είστε καλά. Γεια χαρά.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κιέβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη έντασης 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης. Θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο Νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη, μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπόντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ.

0: Τσαλικοπούλου με Θέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος

0: τελευταίο
1: ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα. Να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίου κάστρου και για την ιστορία της Ινώης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το

τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας, με τα γνωστά και μη εξαιρετικά προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις, με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι, και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονήσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό, 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση, για την παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ πρώτο θέμα λοιπόν αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και το BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία, το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κύριος Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κυρίου Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι. Ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά. Παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου. Του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το αγιολόγιο εορτολόγιο λέει: Συσσόιο Σίου, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονησίμου Αποστόλων, Λουκίας και Ρίξου και Εταίρων 24 μαρτύρων, Κυρίλου Νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Ναι, εντάξει, Τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι Τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε με τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα τη νιώθουμε κι εμείς.
Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από

την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά, όχι 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ, εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε τι πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα νότια προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, ε, τι λέτε. Λοιπόν, βλέπω πρωί-πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 2-10-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράιτης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει, πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλτης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα, δοκιμαστικά, στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1 Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια, δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 72-73, που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται, παιδιά, με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71, 1,72, αλλά βλέπω και 1,66, βλέπω και 1,60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν, λέει, και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να, από το Σεπτέμβρη ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, ο του θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο 1 στους 2 χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10 εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το σύνθημα? Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε? Ναι, οκ. Okay. Τώρα ελάς, ελάς, δεν πάω να το πεις γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Είπε, λοιπόν, εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, ή αν θέλετε αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι επισημοποιούν την πολιτική παρουσία με το κόμμα, τέλος πάντων, το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί κόμμα. Θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός, με ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015.
Μάλιστα. Αλλά

θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε τέλος πάντων, παιδί μου, ότι εγώ τους πρότεινα κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν λοιπόν το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα. Αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, ε. Αναφορικά ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κυρίου Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κύριος Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή. Κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κύριος Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο που ηρεί στο εμπαρόδο γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα, γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος τέλος πάντων ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, ρε παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουμε κάποιες προσπάθειες οι οποίες βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν τέλος πάντων σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες, είδα και κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει η γνωστή τώρα συζήτηση, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και θα καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν, λοιπόν, δασικοί δρόμοι

0: οποίοι, ξαναλέω, θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψή μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή. Σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε, κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ξαναλέω να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, που το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι να την προλάβεις. Τι γίνεται, παιδιά, με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται, παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμιά 20 πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή του Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα, για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώς τα παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κάνει, λέει, τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σωστή φόρατα, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς εδώ από τη δική μας πλευρά, συναντήσεις αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γερά Πετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση, λέει, και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου, όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς, και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ θέση η Καθημερινή Κυριακάτικη, θα πούμε 2-3 πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Sky 100,3, τίτλοι ειδήσεων, γυρίζουμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών.

άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την Πυρκαγιά και στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην, που είπε στην Γαλιθέα, είπε ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι, ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό, για να μην τρελαινόμαστε. Τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα ψυχρό που γελάω. Χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ με μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα. Αλλά τώρα λέω: αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία, πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων, των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που έχει αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί στη, απέναντι από το President. Καλά, δεν λέγεται το ξενοδοχείο, παρεμβαίνει στην Κηφισίας που είχε όλος που κάνει τη βόμβα, εξεράγει η βόμβα, πέθανε αυτός και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή το μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή μίλαγα τέλος πάντων με κάποιες από αυτές τις οικογένειες, μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ., τους είχαν μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά λέω, και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθούμενα, όλος έβαλε μόβες εκεί πέρα, έσκασε μόβα στα χέρια τους. Το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τέλος πάντων, τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσσει η μοίρα. Ε?

0: Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει από την Κλειφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει φίλε, όλα σχεδόν τα κανάλια ραδιόφωνα, λέει, δημοσκόπια ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι, πιστεύω, αδιάφορο, λέει, για το 99% του λαού, απίστευτο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πρωθυπουργός, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά, okay. Είναι κάποιας ηλικίας τώρα, έχει διαγραφεί προσφάτως από την Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του. Δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω το αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσεις να πεις, λέει, ότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, ο πρόεδρος του... Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, του Δεσσαϊκού, που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι. Επίσκοπος Διραχείου. Γιατί όχι. Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κιμιονή. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Διραχείου. Ναι, μην το μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω εγώ. Σίγουρα είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα, Ηλία. Καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Ο Μάκης λέει το εξής. Ωραίο θέμα, λέει. Εμάς που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα. Ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε. Γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια? Τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα. Δεν ξέρω. Πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη. Δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και την Γεια Κατερίνα. Λοιπόν. Για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα Καν. Γράφει, λοιπόν, η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Καταρχήν, ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλτιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω, έτσι, ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Λένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος, από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μια σύγκρουση 2 γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Κλειφάδα, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά.
0: Και βλέπω

0: τώρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει αρκετή κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα αυτό.
1: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία, είναι κλειστές.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
0: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
1: είναι φορτώσει. Η ώρα τώρα να αποφορτώνει.
0: Να αποφορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μια και λέει ο Πέτρος για τα της κίνηση, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι. Το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Όχι κάτι σημαντικό, επαναλαμβάνω. Αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φυλή το Καματερό. Και πάλι, όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήσεις σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως επίσης Χιστού Σκαλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούνε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, υπομονή, υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες, είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτική. Η κυρία Μαλιωτάκη, η κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό Καάν. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στη Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντάς τη, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, ψάλτη. Ο κύριος Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του οργανισμού.

0: Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει λοιπόν τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόση, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανένα λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία. Όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό άρθρωτο πυρηνικό σταθμό. Θα πεις, η ίδια δουλειά δεν κάνει, ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη, Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
8: Μην το πεις.
9: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
10: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
11: 21 και 22 Αυγούστου.
10: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
12: Και όχι μόνο.
13: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
14: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
15: Full και λίγα λες.
14: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
15: Εγγύηση? Τι μου λες?
14: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
15: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
14: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
16: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
17: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
18: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
19: Coach.
18: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
19: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
18: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
7: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
8: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
12: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς.

0: Gamer.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Είναι 9 λεπτά. Περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7. Είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ναι, τσακάλω Δευτέρα, ξέρω, οκ. Okay, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή, παιδιά. Είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά. Δύο-τρία πολιτικά που θέλω να σας πω. Θα μου πεις πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη εβδομάδα. Σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου, συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος, η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παραιτείται, λοιπόν, και από ό,τι φαίνεται βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα, να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι είναι να πάνε, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις, ψάλτη? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πίρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτίθεται, λέει, να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι, λέει, η κυρία Κοροβέση, η οποία, κυρία Κοροβέση, βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει, πάντως, 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός, είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά, γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι. Είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι εξελέγει ως ευρωβουλευτής. Μπέρδεμα, ξαναλέω, μπέρδεμα του μπερδέματος, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ. Τέλος πάντων, οκ. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία, αν δεν κάνω λάθος, είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, εφοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει ή δεν έχει κάποιος προσόντα. Αλλά το ζήτημα, κατά ταπεινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Το γνωστό και μη εξηρετέο μεγάλο θέμα, το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα, τα οποία έχουν και οικονομικές, τέλος πάντων, εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα, λοιπόν, καλύτερα, για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν θολά σημεία κλπ, καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας τους ενδεχομένως, να έχουν, θα μου πεις, αυτό όμως δεν είναι κακό? Ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό

0: Ολυμπιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Βέβαια, το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη.
0: Έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν. Τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον

0: επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
1: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
2: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
1: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
5: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
6: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
5: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
6: Για πότε είναι αυτά?
5: Για σήμερα.
6: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
6: Οχ, φτάσαμε.
5: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Ρεκή Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προς Γλυφάδα λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Χωρίς ενεργό ενίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα σε 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει σε αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωσε σήμερα στην Αττική, ως 33 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, ως 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στις αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούριο και νεότερο από την πυρκαγιά στην Καλλιθέα. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτυσε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων των δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν εχθές στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα

0: Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη, όπου σε 11 παρτέρατο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου. Ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων πρόσωπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης, όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους Θρασίδηλους που παριστάνουν τους Επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση, αναφερόμενος στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο. Αφορμή η ισχυρισμή των Ρώσων Φαρσέρ στη συνέντευξή του στο ΜΕΓΚ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κύριος Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσές στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμ. Βολές κατά τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κύριος Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω. Επιχειρήματα προέδρου Εδεσαϊκού. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Δεν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν βγάζω ανακοίνωση.
1: Τι ανακοίνωση να βγάλεις? Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανέρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στο τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκ αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου. 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
3: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου.

0: Το γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
1: Πολλή ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδης προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει για αρκετές ημέρες στην Ανατολική χώρα, δήλωσε εξωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και πιάσε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλή κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλία.
3: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
4: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
3: Θα έρθεις από μένα.
4: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
4: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κοδεμιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
5: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή, το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Σαλήμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, άρα σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δημήτρη Κοϊμιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας

0: Την Σούζη, ξένα καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα Δευτέρα ηλιοφάνεια, άνεμη βόρη 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χριστίνα Σούζη. Και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
2: Sky 100,3. Hit it.

0: είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7, καλή εβδομάδα σε όλους. Καέκα το κομματρία, είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Και πόση ώρα ακούγατε το δελτίο με τον κύριο Γιαννίρη, έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι αναστάτωση, πάλι μεσημεριανή, αυτό και λοιπά, δεν θα ηρεμήσουμε?
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Ναι, το ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω βροχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι απόγευμα, όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω.
0: Okay.
1: Η θερμοκρασία μη μικρά σκαμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι, το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ, και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραβη από το πρωί, καλημέρα φαινόταν.
0: Ναι.
1: Και στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ. Άντε να βγάζεις τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάρτητο, κάτι το ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36. Τα υπηρετικά, δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα, την άλλη εβδομάδα θα φτάνουν 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε καύσωνα, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15
0: του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός.
1: Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις 15 του μηνός. Ίσως πάει και μέχρι τις

0: Με πώς θα πάει, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο δεν φαίνεται να είναι κάτι πολύ έντονο, καύσωνας ή οτιδήποτε. Προφανώς ζέστη γιατί είμαστε.
1: Εντάξει, καλοκαίρι είμαστε. Εντάξει, αυτό. Okay. Αλλά υποτίθεται.
0: Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η μνοτιαδούρα από το Σαρονικό, επιστημονικά πάντα τον μνοτιαδούρα.
1: Έτσι.
0: Άρα θα έχει υγρασία.
1: Αυτά τα ναι. Τα επιστημονικά. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία. Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σα ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
0: Γιατί και πέρυσι.
1: Και κάτι σαραντάρια.
0: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
1: Τίποτα, ούτε του παπά τα έχουν
0: δει
1: αυτά.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στο Δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάτι.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να σας πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται. Παρακαλώ, ακούω φωνές γενικά από σου.
0: Α, θες να ακούσεις και τη δικιά μου, δηλαδή.
1: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω
0: να την ακούσεις, να φωνάξω.
1: Έχω κάτι διάβαζα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
0: Και ο κύριος Κολυτάς και ο κύριος Καντερές.
1: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
0: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
1: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
0: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά,
1: ναι,
0: γιατί ζητάει και ο κάθε επικραμμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση,
1: ναι,
0: όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
1: Okay.
0: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
1: Και αυτό αποφάσισα. Συγγνώμη, αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια μόνιμη?
0: Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
1: Μάλιστα.
0: Πραγματικά.
1: Μάλιστα.
0: Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
1: ωραία.
0: Ξέρω.
1: Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό, μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
0: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμουνα, δεν έχουμε κάψονες, δεν έχουμε νέους. Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμεί ότι ξέρει τις επόμενες 6 μέρες. Δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ.
1: Okay.
0: Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιος, κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό? Δεν το λέει πια.
1: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο του και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και μου πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση, τη σημερινή και την αυριανή. Και από κάτω ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
1: Κοίτα, μόνο
0: το οποίο δεν δουλεύει. Το οποίο δεν δουλεύει κιόλας. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
1: Εκτιμάται
0: αστεία.
1: Ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Δηλαδή
1: άρα θέλει προσωπικό δηλαδή.
0: Θέλει δηλαδή προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή η ραδιοβολήση είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση? Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό. Έδωσαν προσωπικό της ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
1: Ναι, ναι.
0: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
1: ερώτηση, μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάσαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθανε γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούρια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
0: Τα ραντάρ έχουν έρθει.
1: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό για
0: τώρα
1: να βοηθήσει.
0: Τα καλυμπράρουν.
1: Τα
0: καλυμπράζουν.
1: Ναι, okay. Το λέω, παιδί μου, με την έννοια ότι πρέπει.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό.
0: Όταν δες, άκου, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
1: κάποια χρόνια.
0: Πάρα πολλά. Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
1: Okay.
0: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα μετά.
1: Νομίζω
0: από τόσους αγώνες.
1: Νομίζω εμείς και οι Ιταλοί, πήγανε και εμείς δεν έχουμε
0: πήγανε
1: πάει.
0: Και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη υπηρεσία στην Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
1: Βέβαια,
0: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
1: Αλλά δεν υπάρχει
0: φεύγει
1: επόμενη
0: υποδιοικήτρια, δεν αντέχει άλλο η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα?
1: Έλατε, τι θα μείνει.
0: Δεν επόμενη, έχει πάρει.
1: Επόμενη γενιά,
0: δηλαδή,
1: δεν υπάρχει.
0: Τι θα είναι? Όχι, υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες, okay, και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
1: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
0: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική, γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει εμεί από εκεί και να γίνει.

0: πολιτική υπηρεσία.
1: Μάλιστα.
0: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
1: Ναι, λέω, ρε,
0: να μην τις εκθέσω.
1: Ένα
0: τώρα
1: κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
0: Άκουμε, η Λάρισα, το ΑΤΑΣΤΗ Λάρισα.
1: Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
0: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ? Τίποτα δεν έχουμε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ?
1: Ευχαριστώ, κυρία Χριστίνα, μας. Τις έβαλα φωτιά. Διάβασα και εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
0: Okay. Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών? Είναι δυνατόν αυτό... και να βγαίνει ο κάθε ένας στα μέσα και να λέει ότι θέλει?
1: Κάτι να το μαζέψει μετά με αυτό.
0: Δεν μαζεύεται με τίποτα. Εδώ ήταν γραμμένη και δεν μαζευόταν με τίποτα.
1: Σωστό και αυτό. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, κυρία Χριστίνα. Άντε, υπομονή. Κάντε υπομονή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι. Ήρθε η ώρα να εξοικονομήσουμε ενέργεια και χρήματα με τα πιστοποιημένα συστήματα EZOMAT Thermosystem. Με 20 χρόνια εμπειρία στην εξωτερική θερμομόνωση, η EZOMAT έχει αναπτύξει 5 αξιόπιστα συστήματα για τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε κτηρίου. Όλα τα συστήματα EZOMAT Thermosystem φέρουν δεκαετή εγγύηση και εφαρμόζονται από εξειδικευμένα συνεργεία 2-10-55-98-700.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα EZOMAT Thermosystem.
3: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
4: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης EZOMAT Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
5: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της EZOMAT.
4: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
5: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
6: EZOMAT Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
10: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
11: Για πάντα!
10: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
10: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kielgreece.gr. Κράτους 33.
14: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
15: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος. Προτείνεται η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού και στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς Σκαραμαγκά. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άντρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες εστίες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου Σισάμου μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από Λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Εδώ είμαστε, 7:34 πρώτα λεπτά, Sky 100.3. Καλή εβδομάδα σε όλους. Τα λέγαμε νωρίτερα για τα του Μουντιάλ, που έχουμε και αρκετές εκπλήξεις στο φετινό Μουντιάλ. Η κυριότερη και η πιο ουσιαστικότερη είναι ο αποκλεισμός της Βραζιλίας, παρακαλώ πάρα πολύ, από την Νορβηγία. Αποδείχθηκε ότι η Νορβηγία ήταν πολύ σκληρό καρύδι για να πεθάνει, που λέμε δημοσιογραφικά. Λοιπόν, νομίζω ότι κλείνει και ένας κύκλος για κάποιες ομάδες, εθνικές ομάδες, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον. Τώρα, πολύ ενδιαφέρον με βάση αυτά που ακούσατε τώρα στους τίτλους, μια κουβέντα να πω, γιατί μίλησα λίγο το Σαββατοκύριακο με κάποιους, για το θέμα των καθυστερήσεων που καταγράφονται στις πτήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις αποδίδονται καταρχήν, μας τα έλεγε και ο πρόεδρος των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, στο γεγονός ότι τα μηχανήματα που έχει η χώρα για να καλύψει τις ανάγκες είναι παλιάς τεχνολογίας, άρα η χωρητικότητα δεν μπορεί να ικανοποιήσει τη ζήτηση, και βέβαια η υψηλή εναέρια κυκλοφορία, λέει, λόγω της κρίσης η οποία είναι σε εξέλιξη ακόμα στη Μέση Ανατολή. Λοιπόν, πάντοτε και πέρυσι και πρόπερσι είχαμε προβλήματα, αλλά φέτος τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα. Και φαίνεται ότι οι καθυστερήσεις στην ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων είναι ένας μεγάλος πονοκέφαλος. Να δούμε αν μπορεί αυτό το πράγμα να βελτιωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τώρα, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιατί θα μου πεις, Ψάλτη, διότι κάλεσα και τον ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό τον κύριο Νίκο Ρόμπαμπα. Ο κύριος Ρόμπαμπας είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών. Το τελευταίο χρονικό διάστημα το ΚΕΦΥΜ παράγει πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες για μια σειρά ζητημάτων. Ένα από τα ζητήματα, σας το έλεγα για την περασμένη Παρασκευή, είναι ποιες προεκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον, που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε, είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης.

0: που είναι κομβικής σημασίας και για τον απλό πολίτη, αλλά όχι μόνο για τον απλό πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρομπάμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη, καλή εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνατε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
0: Ναι.
1: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης, άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε.
0: Mm-hmm.
1: Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες,
0: ναι.
1: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά και να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς,
0: ναι.
1: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
0: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά.
1: Ναι, για να το πούμε απλά για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω,
0: χωρίς
1: να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι, για επιστημονικούς λόγους, είναι καλύτερος ο διάμεσος.
0: Ωραία. Εγώ θέλω απλά όμως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου που λέτε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι εντυπωσιακή η διαφορά. Και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Η απονομή της δικαιοσύνης, ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερεί τόσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι
0: η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ χρόνο μετά, κερδισμένος είστε εσείς προφανώς.
1: Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω 2 χρόνια. Θα
0: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό. Ενδεχομένως θα μπλοκάρουμε και ξέρω εγώ κάνα 2 φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
1: Ναι, θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει μια δίκη κάπου αλλού. Θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν.
0: Σας έλεγα, το
1: δικαστικό σύστημα επιπλέον. Διότι πολλοί άνθρωποι τους φεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
0: Σωστό.
1: Θυμίζω,
0: γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή ξέρω εγώ, στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
1: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά θα γίνει, δεν θα γίνει και έχεις βάλει και χρήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
0: Ναι.
1: Έχεις το κόστος κεφαλαίου για μια μεγάλη επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Συνεπώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
0: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
1: Ακριβώς, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα φάνει καμία επένδυση. Ακόμα και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν ταΐσουμε το χυλό φυσάς και το γιαούρτι,
0: σωστό.
1: Και ακόμα και σε 1-2 χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς, θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν μπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
0: Προφανώς.
1: Έχουμε την κρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία κατέβει η αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.

0: Άρα, αυτή
1: δεν μπορεί να έχει κάποιον για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο 2 χρόνια για να περιμένει να δικαστεί. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
0: Και μπορεί να επανέρχεται. Και μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στην δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις. Αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι οι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία,
0: ναι,
1: που όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες. Και είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Και όμως είναι 40 ημέρες και καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και στις 40 ημέρες έχεις πραγματικά
0: έχει μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
1: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
0: Αυτό είναι αυτονόητο τώρα, δεν το κουβεντιάσουμε. Θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε
1: είναι
0: καταφέρει.
1: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
0: Συγκλονιστικό.
1: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελέτων, με αφορμή την ιστορία της δουλειάς που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για εμάς τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο στα της κίνησης, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο κύριος Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα, Δημήτρη μας, καλημέρα.
2: Μέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήσει, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
0: Μάλιστα.
2: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε, και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η άνοδος Φιλής και ο Σκαραμαγκάς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
5: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει

0: βεζέλες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
3: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
4: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
7: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
6: Άντε καλέ, εγώ.
8: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
6: Μα τι λες?
8: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
6: Ποια χαρτιά?
8: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab. Άκου.
9: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
10: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο, η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα, λέει, ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες. Θα κρατήσουν, καλώς εγώ των πραγμάτων, 1-2 ώρο. 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν: οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών, την κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλημέρα σας, καλή εβδομάδα.
11: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
10: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε,
11: πολύ καλά,
10: αισιόδοξα πολύ καλά ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
11: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας, κατά τη γνώμη μου, αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών, έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της Συνόδου Κορυφής, ανεξαρτήτως ότι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
10: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ τις αποφάσεις του, την αύξηση των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει, σύμφωνα με τον ίδιο, η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
11: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου

0: κορυφής, διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
1: Mm-hmm.
0: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
1: Μάλιστα.
0: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό. Και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι. Γιατί με τον Τραμπ ποτέ δεν ξέρεις πώς η διάθεσή του θα εκδηλωθεί απέναντι στους άλλους. Πάντως δεν προκύπτει από πουθενά ότι το κλίμα είναι συγκρουσιακό στην Άγκυρα.
1: Ναι, πάντως η κυρία Φαντούλη, είδα μια ανάρτηση πάλι που έκανε ο Αμερικανός πρόεδρος, γιατί είναι και λαλίστα του στα κοινωνικά δίκτυα, που επιτίθεται. Είναι εναντίον της κυρίας Μελόνι, της Ιταλίδας πρωθυπουργού. Θέλω να πω ότι δεν αφήνει να περνάει χρόνος χωρίς να βάζει ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θυμίζω τα της Γρυλανδίας και την κόντρα με τη Δανία για την ιστορία αυτή. Θυμίζω την κόντρα του με την Ισπανία για την απόφαση της Μαδρίτης να μην επιτρέπει στα αμερικανικά αεροσκάφη που πετάγανε για την Μέση Ανατολή να προσγειώνονται. Θέλω να πω ότι έχει ζητήματα τα οποία ξαφνικά ενδεχομένως μπορεί να τα ανοίξει.
0: Ναι, μα γι' αυτό λέω ότι καλώς εγώ των πραγμάτων δεν βλέπουμε κάποια συγκρουσιακή ατμόσφαιρα.
1: Ναι.
0: Αλλά σωστά, όπως λέτε, δεν ξέρετε φτάνοντας εκεί εάν θα θέλει να επιτεθεί στον Α ή στον Β. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε πως όχι.
1: Οι πληροφορίες που υπάρχουν αναφέρουν ότι η Βορειοατλαντική Συμμαχία σκέφτεται στη δημιουργία νέων στρατηγίων. Και αν καταλαβαίνω καλά, φαίνεται ένα από αυτά να είναι να επικεντρώνεται στην Τουρκία. Εκτιμάται ότι όσον αφορά εμάς τώρα την Ελλάδα, θα έχουμε δυσκολίες σε αυτή τη σύνοδο, θα έχουμε θέματα δηλαδή τα οποία θα μας προβληματίσουν.
0: Δεν προκύπτει, και επειδή ξέρω τη συγκεκριμένη φημολογία, θα σας πω το εξής. Αυτές οι συζητήσεις γίνονται με όλες τις χώρες παρούσες.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή στη συζήτηση αυτή για τη δημιουργία νέων στρατηγίων η Ελλάδα ήταν παρούσα σε επίπεδο στρατιωτικό και διπλωματικό.
1: Mm-hmm.
0: Επομένως δεν έχει αποτελέσει έκπληξη το γεγονός ότι μπορεί να δημιουργηθεί αυτή η δομή στην Τουρκία.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ξέρω γιατί αντίστοιχη ή κάποια άλλη δομή δεν δημιουργείται στην Ελλάδα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή υπάρχει μια κριτική σε σχέση με αυτό το θέμα, αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι σε όλες αυτές τις συζητήσεις όλες οι χώρες παίρνουν μέρος. Άρα η Ελλάδα έχει πάρει μέρος.
1: Άρα είναι εν γνώση τη, θέλετε να μου πείτε, δηλαδή.
0: Εννοείται. Yeah, αυτά δεν γίνονται ούτε μεταξύ μίας χώρας και του ΝΑΤΟ. Αυτά γίνονται σε επίπεδο συνολικό.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως θα πρέπει να δούμε γιατί η Ελλάδα, για παράδειγμα, δεν έχει διεκδικήσει κάτι αντίστοιχο.
1: Okay. Κλείνοντας, οι προσωπικές σχέσεις μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Τούρκου Προέδρου παίζουν ρόλο για την συμπεριφορά γενικότερα του ΝΑΤΟ και δί της Ουάσιγκτον απέναντι στην Άγκυρα?
0: Κοιτάξτε, παίζουν με την έννοια ότι δεν υπάρχει, κάθε φορά βρίσκει ευκαιρία και εκφιάζει τον Τούρκο ομολογό του.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό οπωσδήποτε δημιουργεί μια ατμόσφαιρα η οποία διαχέεται. Όπως βλέπετε όμως σε επίπεδο, ας πούμε, κογκρέσου, αυτό δεν ισχύει. Δηλαδή μπορεί η προσωπική σχέση να είναι καλή, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορεί να παραβιάσει νομοθεσία. Αυτό το παρατηρούμε όλο αυτό το διάστημα που γίνεται η σχετική συζήτηση με τα F-35. Και οι κινητήρες φαίνεται ότι είναι το μικρό δώρο. Το μεγάλο που θα ήταν τα F-35 δεν μπορεί να το δώσει.
1: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, κυρία Αφεντούλη. Την καλημέρα μας. Καλή εβδομάδα.
0: Επίσης.
1: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν η κυρία Ινώ Αφεντούλη.

0: επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Αυτά για την μεγάλη είδηση που έρχεται αυτό το διήμερο, το οποίο θα το παρακολουθούμε βεβαίως από κοντά για να δούμε τι εξελίξεις μπορούν να προκύψουν στην Βόρεια Ατλαντική Συμμαχία και πώς θα τα επηρεάσουν και εμάς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων και έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Καλή εβδομάδα σε όλους, Sky 100,3.
1: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
4: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Τώρα είναι η στιγμή να χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Degree Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Degree. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Degree. Future proof.
2: Τέλειος ρε Μάκη, τα φάγες όλα.
3: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
2: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.

0: 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
2: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
3: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
4: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
5: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού, του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
6: Plus, plus, plus.
7: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
8: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
7: Δηλαδή?
8: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
7: Plus, plus, plus.
8: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
11: παντρούσκα, τα βαλείς στο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
14: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
13: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
14: Που έχει στο λαιμό.
15: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 8, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Ακινητοποιημένα είναι τα οχήματα στην παραλιακή λεωφόρο από το ύψος του Μοσχάτου προς την Καλαμακίου λόγω τροχαίου ατυχήματος νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί η λεωφόρος Αμφιθέας προς την παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Χιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός περιμέτρου της φωτιάς. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβό.

0: Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ορειόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμου, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο, μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος σου Sky Χριστίνα Σούζη.
3: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32.

0: Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια, με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Συνάδελφε.
2: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
2: Ποιο σου μίλησε?

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα!
2: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
6: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζετε. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
12: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου. Εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης.
13: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
14: Α 88,6.

σήμερα, φίλες και φίλοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Η ώρα είναι 10 λεπτά μετά τις 8 και εμείς ξεκινάμε παρέα στο πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφα Ράδιο 88 και 6. Όπως κάνουμε κάθε μέρα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη. Λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 9.30. Σήμερα Δευτέρα, 6 του Ιουλίου. Είναι, λέει, των Αγίων 24 Μαρτύρων. Ανάμεσα σε αυτούς τους μάρτυρες είναι και ο Σάτυρος, από ό,τι βλέπω εδώ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια ημέρα αγροτικής ανάπτυξης, η Παγκόσμια ημέρα ζωονόσων. Δυστυχώς εδώ στην περιοχή μας και στη χώρα μας την τιμούμε, αλλά και η Παγκόσμια ημέρα του φιλιού. Φιληθείτε, παιδιά! Σαν σήμερα το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, με πρωτοβουλία του Τόμας Τζέφερσον και απόφαση του Κογκρέσου. Σαν σήμερα το 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν την περίφημη Συνθήκη του Λονδίνου, με την οποία αναγνωρίζουν την αυτονομία της Ελλάδας ως φόρου υποτελής ο Σουλτάνου, στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δηλαδή. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία απορρίπτει αυτή τη συνθήκη. Σαν σήμερα το 1932, η θερινή ώρα εφαρμόζεται για πρώτη φορά δοκιμαστικά στην Ελλάδα, στο διάστημα 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου, κατά την οποία τα ρολόγια τίθενται μία ώρα μπροστά. Όμως αυτή η πρωτοβουλία θα εγκαταληφθεί στη συνέχεια. Και πάμε τώρα στα πρόσφατα δραματικά, τα οποία δεν μπορούμε να ξεχάσουμε. Σαν σήμερα 2015 είναι η επομένη του περίφημου δημοψηφίσματος, συγγνώμη. Το θυμόμαστε. Σαν σήμερα λοιπόν την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης, Γιάννης Μενανή, προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στις διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του. Στη θέση του τοποθετείται ο Ευκλήδης Τσακαλώτος. Είναι αυτά που περιγράφει και στο βιβλίο του και γενικότερα στις συνεντεύξεις του ο Γιάννης Μενανή, όπου όταν το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος ανακοινώθηκε και επίσημα, το βράδυ της Κυριακής, πηγαίνει στο Μαξίμου πιστεύοντας ότι θα βρει ένα πανηγυρικό κλίμα. Και τι βλέπει εκεί? Κατήφια και κατεβασμένα βλέμματα. Και αντιλαμβάνεται ότι έρχεται η περίφημη Κολοτούμπα, πλησιάζει. Μάλιστα, η Κολοτούμπα έγινε και διεθνής όρος τώρα πλέον. Εξάγουμε περισσότερο λεξιλόγιο πέρα από την αρχαία ελληνική. Σαν σήμερα το 2015 έχουμε επίσης και την σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο υπό την Προεδρία τότε του Προέδρου Προκόπη Παυλόπουλου. Η πρόσφατη ετοιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξης, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που υπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην Δημήτρη Κουτσούμπα. Όχι που θα υπέγραφε αυτός. Μετά τη σύσκεψη υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, που διήρκεσε ούτε λίγο ούτε πολύ 7 ώρες, παρακαλώ. Στη σύσκεψη αυτή δεν προσκλήθηκε, δεν πήρε μέρος.

αρχηγός της Χρυσής Αυγής, ο Νίκος Μιχαλιολιάκος. Αργότερα μάθαμε και λεπτομέρειες και γιατί διήρκεσε τόσο πολύ αυτή η σύσκεψη και τι έγινε στη διάρκεια αυτής της σύσκεψης και τι τηλέφωνα έγιναν και πόσο Φλαφατζάνης μπήκε μέσα στο χώρο, στο προεδρικό μέγαρο, πρόεδρο τον πήρε τον πρόεδρό του τότε, τώρα πολιτικό αντίπαλο, και πήγαν να τηλεφωνήσουν στο Σωτήρα του Ξανθού Γένους, τον Πούτιν. Και στιχομηθείες ξέρουμε, όλα τα ξέρουμε τώρα πλέον τι έχουν γίνει, τι φεδρά έχουν γίνει και στη διάρκεια αυτής της διαπραγμάτευσης, στην οποία στην κυριολεξία πεζόταν το μέλλον της χώρας. Έτσι. Αυτά πρέπει να τα συζητάμε, πρέπει να τα μιλάμε, όχι για κανένα λόγο, για να ξέρουμε τι γλιτώσαμε και κυρίως να μην ξαναφτάσουμε σε αυτό το σημείο.

Πάμε λίγο στα του καιρού. Σήμερα θα έχει ήλιο. Χθες είχαμε έτσι μια δροσούλα, συννεφάκια. Σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει έως 30 βαθμούς Κελσίου. Με λίγα σύννεφα στον ουρανό. Από αύριο ξεκινάει και μια σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας. Κάθε μέρα θα τσιμπάει και έναν βαθμό. Αλλά τουλάχιστον με αυτή την πρόληψη που βλέπουμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ, τουλάχιστον σε αυτή τη εβδομάδα, επαναλαμβάνω, σε 35-36, θα κοιμανθούμε στους 33-34 βαθμούς Κελσίου το μέγιστο. Για Αύγουστο μήνα το λες και καλά. Λοιπόν, πάμε στα θεματάκια μας, όπου για πρώτη φορά μετά από αρκετές μέρες, ναι, το είχαμε συνηθίσει όλο αυτό το διάστημα, τώρα θα επανέλθουμε και στα του Τραμπ, στην παγκόσμια εικόνα. Θα ξεκινήσουμε από τα φεδρά για να πάμε και στα σοβαρά. Όπου φεδρό, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, λοιπόν, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, γνωστός και μη εξαιρετίος Ινφαντίνο, και του ζήτησε να ανασταλεί η τιμωρία ενός ποδοσφαιριστή της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ ονόματι Μπάλογκαν, προκειμένου αυτός να είναι σε θέση να αγωνιστεί με την Εθνική Ομάδα στο παιχνίδι με το Βέλγιο. Και επειδή, το λέμε χοντρικά, πήρε τηλέφωνο μεγάλος, ο πιτσιρίκος συμφώνησε και ξεσπάσει άλλος, δεν το συζητάμε. Ένα παγκόσμιο κύπελο με πάρα πολύ κόσμο, ένα παγκόσμιο κύπελο με πολλά γκολ, με πολλές ανατροπές, πολλές εκπλήξεις. Από αυτό το κομμάτι είμαστε ευχαριστημένοι. Από τέτοιου είδους συμπεριφορές, αλλά και συμπεριφορές όπως για παράδειγμα την εθνική ομάδα του Ιράν από τους Αμερικάνους, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Επίσης, ο Τραμπ από ό,τι φαίνεται έβαλε στη μαύρη λίστα την άλλοτε φίλη του, την πρωθυπουργό της Ιταλίας, την Μελόνι. Είναι μία έτσι, μία αλλιώς. Δεν τον ψυχολογείς καλά τον άνθρωπο. Όπως μία έτσι, μία αλλιώς είναι με τον φίλο του τον Ερντογάν, τώρα είναι στα μέλια. Και πλέον και η ελληνική κοινότητα και το ελληνικό λόμπι, αλλά και η Ελλάδα, περιμένουμε να δούμε τι θα δώσει ως δωράκι στο Σουλτάνο της άλλης πλευράς του Αιγαίου, που θα πάει αύριο στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ.

κανένας δεν θέλει να ακούσει F-35. Μπορεί να γίνεται όλη αυτή η κουβέντα για κάποιους κινητήρες. Κινητήρες αεροσκαφών που δεν μπορούν να φτιάξουν οι Τούρκοι για το δικό τους αεροσκάφος. Κινητήρες αεροσκαφών που, εάν είναι αυτοί που λέγεται, είναι κινητήρες που έχουν κατασκευαστεί, πρώτο κατασκευαστεί, κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 70, παρακαλώ. Ας τα πάρουν αυτά. Διαφορά δεν θα κάνουν. Αλλά μέχρι εκεί. Περιμένουμε κι εμείς με μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε τι θα δώσει στο φιλαράκι του. Είπαμε, τώρα είναι στα μέλια με αυτόν αυτή την εποχή. Πριν πάμε στα δικά μας, να πούμε ότι ο απολογισμός στον καταστρεπτικό σεισμό της Βενεζουέλας μέχρι στιγμής, ο επίσημος, πλησιάζει τα 3.500 άτομα, άνθρωποι που χάθηκαν από αυτούς τους δύο δυνατούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 της κλίμακας Ρίχτερ. Και αυτή την αναφορά την κάνω γιατί οι πρώτες αναφορές, οι εκτιμήσεις μιλάγανε για εκατοντάδες χιλιάδες. Το θυμάστε και εμείς το λέγαμε και αφού το λένε και στη Βενεζουέλα έτσι θα είναι. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Ο φόρος βεβαίως αίματος είναι μεγάλος, δεν το συζητάμε, αλλά άλλο 3.500 θάνατοι και άλλο εκατοντάδες χιλιάδες. Ναι. Τώρα, ερχόμενοι στα δικά μας, δεν μπορούμε παρά να μην κάνουμε αναφορά σε αυτή την ικτρή εικόνα. Ικτρή εικόνα του Συμβούλου Εθνικής Ασφαλείας του Πρωθυπουργού. Και δεν βάζω ονόματα, έτσι Ντόκος Μητσοτάκης, βάζω θέσεις, αξιώματα, θεσμοί. Πιάστηκε σαν πιτσιρίκος, να και εδώ που λέγαμε για το ποδόσφαιρο, σαν ένα μικρό παιδάκι πιάστηκε στη φάγκα κάποιον φαρσέρ από τη Ρωσία. Οι οποίοι ναι, είχαν στην κατοχή τους τεχνολογία, λογισμικό υψηλότερο επίπεδου που δεν κυκλοφορεί στο εμπόριο, όπου αυτή τι κάνει, μπορεί να μιλάω εγώ στην κάμερα και να φαίνεται ότι είναι κάποιος άλλος και να μην υπάρχει διαφορά. Στο εμπόριο μπορείς να καταλάβεις τις διαφορές στα λογισμικά του εμπορίου, εννοώ, έτσι. Υπάρχει όμως και μια προηγμένη τεχνολογία που από ό,τι φαίνεται αυτοί οι φαρσέρ την είχαν και έδωσαν το δόλωμα στον σύμβουλο και αυτός, επαναλαμβάνω, σε ένα μικρό παιδί, απαίδευτο, έπεσε στη φάκα. Τσίμπησε, κατά το κοινό λεγόμενο. Κάποιοι μιλούν για υβριδική επίθεση. Ότι όλα αυτά ήταν κατασκευασμένα και είναι κατασκευασμένα και προωθούνται από τις μυστικές υπηρεσίες της Ρωσίας. Αυτοί οι φαρσέρ είναι γνωστοί. Δεν έχουν επιτεθεί μόνο στον τόκο, έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλούς άλλους, ακόμα και στην Αμερική. Ξέρετε, μία φορά επιτυχαίνουν, 100 αποτυχάνουν, αλλά αυτό που μένει είναι η επιτυχία τους. Και εδώ το πέτυχαν με τη μία, με την πρώτη. Και πώς αποκαλύφθηκε από την ελληνική πλευρά ότι είχαμε αυτό το περιστατικό πριν το δημοσιοποιήσουν οι Ρώσοι. Ο ντόκος λέει, κάτι ψηλιάστηκε στη διάρκεια της επικοινωνίας και όταν αυτή ολοκληρώθηκε έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει πριν ξεκινήσει καν αυτή η συνομιλία. Να πάρει ένα τηλέφωνο. Τον ήξερε αυτόν που υποτίθεται μιλούσε από το ουκρανικό στρατόπεδο. Το γνώριζε και με πρόσκαινα κάτι άλλο τον πήρε τηλέφωνο και το ρώτησε και για τη συνομιλία και ο άλλος έμεινε άναυδος. Και τότε κατάλαβε ο ντόκος τι έπαθε. Ξέρετε, σε τέτοιου είδους συνομιλίες, θεσμών, δεν είναι απλά τα πράγματα όπως κάποιοι τα παρουσιάζουν, δηλαδή έστειλε ένα email, απάντησε στο email, πότε μπορείς τότε να αναβρεθούμε. Υπάρχει μια διαδικασία, ένα πρωτόκολλο. Αυτό το πρωτόκολλο με αυτή την προηγμένη τεχνολογία οι Ρώσοι το ξεπέρασαν. Όμως, εδώ, επειδή πρόκειται για μια ευαίσθητη θέση, ο άνθρωπος αυτός, ο σύμβουλος, έπρεπε να είναι ψηλιασμένος και να προσέχει

πάντα. Και αν δεν γνωρίζει, πολλοί δεν γνωρίζουν, τα της υψηλής τεχνολογίας, να ρωτάει. Να ρωτάει και να παίρνει συμβουλές. Δεν το έκανε. Εκτέθηκε. Εκτέθηκε τόσο ο ίδιος, εκτέθηκε τόσο επίσης και ο Πρωθυπουργός. Και το λιγότερο που μπορεί να κάνει ο συγκεκριμένος είναι να υποβάλει την παραίτησή του, να φύγει. Και αν δεν την υποβάλει ο ίδιος, να του ανοίξει την πόρτα ο Πρωθυπουργός. Ιδάλλως, παρά το, επαναλαμβάνω το γεγονός ότι ήταν σχεδόν τέλεια η εικόνα που έβλεπε, αλλά δεν μπορεί να μείνει αυτή η υπόθεση χωρίς κάποιος να την πληρώσει, αυτή την περίφημη νύφη. Και εδώ ο σύμβουλος πρέπει να την πληρώσει. Απόψη μας. Α, και κάτι άλλο πριν πάμε πάλι στα δικά μας. Πάλι έχει ξεσπάσει μια κουβέντα για το γεγονός ότι νεολαίοι του ΚΚΕ ανέβηκαν πάνω στα βουνά της Πίνδου, εκεί στο Γράμμο, στο Βίτσι, και απέτησαν φόρο τιμής στους αγωνιστές του Δημοκρατικού Στρατού την περίοδο του εμφυλίου. Και ήταν και αρκετοί από ό,τι είδα σε φωτογραφίες. Και από την άλλη πλευρά έγινε ένας μικρός χαμούλης. Τι πήγαν, τι να κάνουν κτλ. Κτλ. Είναι δικαίωμά τους. Σε μια δημοκρατική χώρα είναι δικαίωμά τους να τιμούν την πλευρά που υποστηρίζουν. Ξεκάθαρα κατά την άποψή μου. Από την άλλη όμως πλευρά, και βεβαίως εδώ καταδικάζουμε αυτούς που φωνάζουν. Μαύρη σαπούκα. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να πούμε, μπήκε και το, η διαφήμιση, πρέπει να τη σταματήσουμε, να πούμε ότι όπως αυτοί κάνουν γιορτές για να τιμήσουν το παρελθόν, να τιμήσουν την μνήμη, αυτό που πιστεύουν ότι πολέμησαν για την χώρα, για τα ιδεώδη, οτιδήποτε άλλο, το ίδιο πρέπει να υπάρχει και να συμβαίνει, για να βλέπουμε και την ώρα, μην περνάει, όταν η άλλη πλευρά του Εθνικού Στρατού κάνει εκδηλώσεις. Όταν κάνει εκδηλώσεις όμως αυτή η πλευρά, η πλευρά του ΚΚΕ μιλάει για γιορτές μίσους, γιορτές των νοσταλγών μαύρων εποχών για τη χώρα μας. Έτσι, εδώ θα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Εδώ, βεβαίως, επαναλαμβάνω, έχεις το δικαίωμά σου, ελεύθερη χώρα είναι η Ελλάδα, μπορείς να τιμήσεις αυτούς που θέλεις. Όμως, εσύ δεν έχεις μόνο το δικαίωμα, έχουν και οι άλλοι, η απέναντι πλευρά. Δυστυχώς αυτό είναι η μεγάλη πληγή της χώρας με έναν εμφύλιο που ζήσαμε 80 χρόνια πριν, έτσι. Και αυτοί έχουν δικαίωμα και αυτοί δεν είναι οι μαύρες αυτές οι γιορτές, και οι δικές μας είναι οι γιορτές της ελευθερίας. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, ναι, να το πω και αυτό. Τι θα έλεγαν άραγε πολλοί από αυτούς που συμμετείχαν σε αυτόν τον εμφύλιο από την πλευρά του Δημοκρατικού Στρατού και έφυγαν μετά την ήττα και πήγαν στο περίφημο Σιδηρούν παραπέτασμα. Πώς έζησαν τα επόμενα χρόνια, πώς βρήκαν εκεί τον σοσιαλιστικό παράδεισο, πώς τον βίωσαν, τι έγινε εκεί και γιατί σχεδόν το σύνολο όλων αυτών δεν έμεινε σε αυτόν τον παράδεισο και επιθυμούσε, και κάποιοι το πέτυχαν και κάποια χρόνια αργότερα να γυρίσουν στην Ελλάδα. Εδώ είναι έτσι κάποια ερωτήματα που προκύπτουν από την ίδια τη ζωή. Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήταν ένα σχόλιο που ήθελα να το κάνω με βάση αυτά που είδαμε. Τώρα, στα δικά μας να πούμε ότι είχαμε ένα περιστατικό φωτιάς μέσα Σαββατοκυριακό δίπλα από τον αυτοκινητόδρομο στην Εγνατία. Ένα αυτοκίνητο με σέρβικες πινακίδες που το οδηγούσε μια γυναίκα έπιασε φωτιά στο δρόμο. Από ό,τι πληροφορηθήκαμε, είχε πρόβλημα ο καταλύτης. Και είχαμε ένα περιστατικό, υπήρξε κινητοποίηση, βεβαίως. Εντάξει, κατάφεραν εκεί να το να περιορίσουν τη φωτιά, γιατί μπορούσε να ήταν επικίνδυνα τα πράγματα.

Η γυναίκα αυτή, 60χρονη από τη Σερβία, κρατήθηκε για λίγο στην πυροσβεστική και μετά αφέθηκε ελεύθερη. Βεβαίως ακολουθούν και άλλα. Εδώ να πούμε ότι υπάρχουν και κάποια ερωτηματικά που έχουν να κάνουν με την με μια άλλη υπόθεση. Με μια άλλη υπόθεση που έρχεται από την προηγούμενη εβδομάδα και αυτά τα δύο φορτηγά που με τον μόλυβδο που μας ανησύχησε και αναρωτιόμασταν τι έγινε και πώς θα τελειώσει αυτή η υπόθεση. Αυτό το περιστατικό ακόμα δεν έχει λήξει. Τα φορτηγά είναι έξω από το λιμάνι, το Απόστολος Παύλος και πραγματικά, από το Φίλιππος Β' στην Καρβάλη και περιμένουμε να δούμε πώς θα τελειώσει, γιατί πρέπει να τελειώσει και αυτό το περιστατικό. Τώρα, αλλάζουμε θέμα και να πούμε ότι πάλι με το ποδόσφαιρο θα κινηθούμε, είχαμε μια επίσκεψη στο πλαίσιο μιας πανελλήνιας εκστρατείας αποστολής της ΠΑΕ ΑΕΚ. Το κάνουν τα τελευταία χρόνια οι ομάδες που κερδίζουν το πρωτάθλημα, κάνουν με την κούπα αποστολές για να δείξουν το κύπελο και βεβαίως να τονώσουν το ηθικό των φιλάθλων της ομάδας αυτής ανά την Ελλάδα. Το Σάββατο λοιπόν το βράδυ στην Καβάλα βρέθηκε για λίγες ώρες, το απόγευμα μέχρι το βραδάκι, βρέθηκε το κύπελο το οποίο κατέκτησε η ΑΕΚ στην κεντρική πλατεία. Το γεγονός αυτό κινητοποίησε όλους τους φίλους ή πάρα πολλούς τέλος πάντων φίλους της ΑΕΚ στην περιοχή της Καβάλας. Μας ήρθε από την Κατερίνη, την προηγούμενη μέρα ήταν στην Κατερίνη και μετά θα πήγαινε Σέρες, αν θυμάμαι καλά. Τέλος πάντων το πρόγραμμα δεν το θυμάμαι. Αυτό που ξέρω είναι εδώ στην Καβάλα τι είχαμε στην κεντρική πλατεία, όπου πραγματικά έζησαν εκεί στιγμές μοναδικές οι φίλοι της ομάδας. Να πούμε επίσης ότι ήταν μια πολύ καλά οργανωμένη, αυτό θέλω να τονίσω, πολύ καλά οργανωμένη εκστρατεία, γιατί κάποιες άλλες ομάδες τα προηγούμενα χρόνια δεν ήταν και τόσο καλά οργανωμένη. Φυσικά υπήρχε ασφάλεια, δεν το συζητάμε, αλλά εδώ η ΑΕΚ το πήγε σε ένα άλλο επίπεδο, παρότι το γεγονός ότι δεν είμαστε με αυτή την ομάδα, δεν την υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να το παραδεχτούμε. Ήταν πολύ καλά οργανωμένο όλο αυτό που έγινε. Και επίσης, πέρα από την ασφάλεια της ΑΕΚ, υπήρχε και ασφάλεια από την ασφάλεια της Καβάλας. 30-40 άτομα, λέει, της ασφάλειας κινητοποιήθηκαν για αυτές τις λίγες ώρες το βράδυ, απόγευμα βράδυ του Σαββάτου, για να μην έχουμε παρατράγουδα. Γιατί υπήρχαν φόβοι, ξέρετε, στην Καβάλα υπερτερεί αριθμητικά ένας αριθμός φιλάθρων άλλης ομάδας, της Βορείου Ελλάδος, για να μην έχουμε περιστατικά, στην ουσία, να φυλάμε στο γιαούρτι για να μην, επειδή καήκαμε στο χιοχυλό. Τέλος πάντων, καλά κάναμε και είχαμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, αλλάζοντας θέμα, να πούμε επίσης ότι φωτογραφήθηκε και ο Δήμαρχος, φωτογραφήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης, φωτογραφήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και αυτοί οι τρεις, Μουριάδης, Θόδωρος Μαρκόπουλος και Αλέξανδρος Ιωσήφιδης, είναι γνωστοί φίλοι της ΑΕΚ. Φωτογραφήθηκε και πάρα πολλοί κόσμος, μικρά παιδιά, όμορφες εικόνες. Και αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Τώρα, αλλάζοντας θέμα και μιλώντας για την αυτοδιοίκηση, να πούμε ότι είχαμε μια παρέτηση. Μια παρέτηση ενός γνωστού αυτοδιοικητικού εδώ στην περιοχή μας, του πρώην αντιπεριφερειάρχη της Καβάλας, επί εποχής Μέτιου, στην περιφέρεια, του Κώστα Αντωνιάδη. Ο Κώστα Αντωνιάδης, λοιπόν, στο μισό της θητείας, αποφάσισε να παραιτηθεί από τη θέση του, λέγοντας ότι θα ανοίγω δρόμο έτσι για άλλους για να ασχοληθούν με την αυτοδιοίκηση. Τη θέση του θα την πάρει ο πρώην επίσης αντιπεριφερειάρχης, ο Κώστας Γάκης. Παραμένοντας στα της τοπικής αυτοδιοίκησης, να πω ότι

0: έχουμε μια περίεργη κατάσταση. Μια περίεργη κατάσταση που μας έρχεται από μια ανακοίνωση, ανάρτηση που έκανε ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας του Αμυγδαλώνα. Το φιλοξενούμε συχνά τον κύριο Πουσαϊτίδη. Δεν ανέφερε ονόματα, ανέφερε όμως μια συνάντηση που έκανε με κάποιον εκπρόσωπο επικεφαλής παράταξης αντιπολίτευσης στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ξέρετε, ο κύριος Πουσαϊτίδης εκλέχθηκε με την παράταξη Μουριάδη, αλλά από την αρχή σχεδόν αυτής της θητείας δεν υπήρχαν και υπάρχουν πολλές σκιές σε αυτή τη σχέση. Και αυτές τις σκιές, προφανώς κάποιες άλλες παρατάξεις αντιπολίτευσης θέλουν να την εκμεταλλευτούν εν ώψη των επόμενων εκλογών, προφανώς. Έγινε αυτή η κουβέντα και από ό,τι πληροφορηθήκαμε, εκεί θέλουμε επίσης να καταλήξουμε, δεν πήγε καλά αυτή η κουβέντα. Δεν πήγε στην κυριολεξία καθόλου καλά. Από ό,τι φαίνεται από την ανάρτηση του Δημήτρη Πουσαϊτίδη, ο οποίος είπε ότι λίγο πολύ, ούτε λίγο ούτε πολύ, αυτός ο παράγοντας του βάλε και τις φωνές σε αυτή την κουβέντα. Ναι, είναι κάτι που σίγουρα δεν το περιμένει κάποιος να συμβεί. Θα μάθουμε και το πώς έγινε και το τι έγινε και ποιος ήταν αυτός, αν και υπάρχουν κάποιες υποψίες στο μυαλό για το ποιος είναι. Πάμε τώρα στο χώρο του πρωτογενή τομέα. Έχουμε ένα θέμα με το χαλί. Ελπίζω να το λύσουμε στην πορεία της εκπομπής. Πάμε στον χώρο του πρωτογενή τομέα με μια ανακοίνωση του Συλλόγου των Αγροτών του Παγκαίου. Για αυτό το μέγα θέμα εκεί, της αποζημίωσης των αγροτών στα τενάγια των Φιλίππων. Φαίνεται ότι μετά από πολλές πιέσεις, πολλές καθυστερήσεις, έχει εξασφαλιστεί ένα ποσό της τάξης των 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για αποζημιώσεις στους αγρότες των Τεναγών, που δεν φταίνουν σε τίποτα οι άνθρωποι, δεν μπορούν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους γιατί έχει πλημμυρίσει ο τόπος και δεν μπορούν όχι τώρα, από ό,τι φαίνεται, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, ούτε από τη νέα καλλιεργητική περίοδο να το κάνουν και πρέπει να αποζημιωθούν. Βγήκε αυτή η ανακοίνωση που λέει ότι υπάρχει αυτό το ποσό, εξασφαλίστηκε. Το ζήτημα είναι να δοθεί. Γιατί άλλο είναι τι έχει εξασφαλιστεί, άλλο είναι τι, πότε και πότε θα δοθεί. Σε αυτή την ανακοίνωση γίνονται και αναφορές για αποζημιώσεις στους σταφυλοπαραγωγούς, αλλά και το φράγμα του Μαρμαρά. Επιτέλους να έχουμε, εδώ έχουμε κινήσεις θετικές, αλλά να το έχουμε σύντομα, να μπορέσουμε έτσι να το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Τώρα, βλέποντας και το ρολόι, όχι, δεν έχουμε χρόνο ή έχουμε τέλος πάντων ένα λεπτό ακόμα. Ναι, να πούμε και αυτή την είδηση. Να πούμε ότι στο δεύτερο δημοτικό σχολείο της Αγίας Βαρβάρας έχει γίνει η μετακόμιση. Το σχολείο αυτό θα κλείσει για τουλάχιστον ένα χρόνο. Ο φόβος είναι να μην έχουμε και δεύτερο χρόνο. Τουλάχιστον ένα χρόνο θα είναι κλειστό. Γιατί θα γίνουν τα έργα της ριζικής ανακαίνησης αυτού του σχολείου. Θα είναι ένα καινούργιο όταν ολοκληρωθεί σχολείο, όπως για παράδειγμα το 12ο του Αγίου Ιωάννου, όπως για παράδειγμα το 21ο του Αγίου Λουκά, έτσι σε ένα ή δύο χρόνια. Μακάρι σύντομα, επαναλαμβάνω, θα είναι και το 12ο δημοτικό σχολείο. Τα παιδιά θα μοιραστούν κυρίως πάνω στο 5ο δημοτικό ή και στο σχολείο το 9ο της Αγίας Βαρβάρας. Είναι μια ταλαιπωρία που θα πρέπει να συμβεί, δεν γίνεται διαφορετικά. Ο εργολάβος, από ό,τι λέγεται, μπορεί να μπει άμεσα να ξεκινήσει τη δουλειά του. Είναι ένα μεγάλο έργο. Λοιπόν, αυτά. Εμείς θα πάμε στις διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο.
1: Μετά τη μαύρη σαμπούκα έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
2: Και τι άλλο, Αντώνη?
1: Του Τόλη Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Η οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλη Παπαδημητρίου, περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλης Παπαδημητρίου.
3: Αυτό δεν είναι αλφαβητικά.
1: Ποιος σου μίλησε?

0: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
4: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
9: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
10: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Στομπούλης.
11: Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
12: Α 88,6.

0: Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα, κύριε Προυσαλητήδη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Ιωάννου. Καλή εβδομάδα σε εσάς και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, το λέγαμε και πριν κάνουμε αυτή την σύνδεση, τη τηλεφωνική, ότι ήταν μια περίεργη ανάρτηση, πρωτοφανή. Για όσους δεν άκουσαν αυτή την αναφορά που κάναμε, θα τα πείτε κι εσείς. Είχατε μια συνομιλία με έναν παράγοντα του Δημοτικού Συμβουλίου, επικεφαλής παράταξης, η οποία δεν πήγε καθόλου καλά. Και μάλιστα έτσι η τόνη ήταν και υψηλή. Τι ακριβώς συνέβη, κύριε Προυσαλητήδη?
1: Πράγματι, κύριε Ιωάννου, με στεναχώρησε αυτό, με πίκρανε πάρα πολύ. Πράγματι, έγινε μια συνάντηση και δεν σας κρύβω ότι οι συναντήσεις ξεκίνησαν. Έχω μιλήσει με αρκετούς υποψηφίους. Η συγκεκριμένη, κύριε Ιωάννου, όταν έρχεσαι να συζητήσεις με κάποιον και να του ζητήσεις να πορευτείτε μαζί στις επόμενες εκλογές, πρώτα απ' όλα θα πρέπει να σέβεσαι τον πρόσωπο αλλά και την κοινότητα που εκπροσωπεί, και από εκεί και πέρα η δουλειά με μένα είναι να ρωτώ, να ακούω και να αξιολογώ. Στο ερώτημά μου, τι σκέφτεται για Μυρδαλεώνα, ποιο είναι το πλάνο του, τι σκέφτεται να κάνει, αντέδρασε άσχημα τόσο σε μένα όσο και προς την κοινότητα, στην ουσία στους κατοίκους που εκπροσωπούμε. Αυτό με στεναχώρησε. Δεν ήταν έντονος ο διάλογος, δεν ανεβήκαν οι τόνοι. Απλά είπαμε ότι με τέτοιες συμπεριφορές δεν έχεις μέλλον, αυτό είπα εγώ.
0: Το όνομά του δεν θέλετε να το πείτε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, έτσι?
1: Δεν έχει σημασία το όνομα, κύριε Ιωάννου. Σημασία έχουν οι συμπεριφορές και πώς αντιλαμβάνονται τις κοινότητες. Δηλαδή, τις κοινότητες θεωρώ που δεν τους έχουν κάνει στο μυαλό τους. Απλά τις θυμούνται όταν έρχονται η περίοδος. Ώστε να ψάξουν να βρουν υποψηφίους.
0: Μάλιστα. Δηλαδή, στην ουσία, αυτή η κουβέντα έγινε με την προοπτική συνεργασίας, αλλά εδώ αμέσως κόπηκε αυτή η προοπτική. Δεν υπάρχει καν λόγω αυτής της συμπεριφοράς από ό,τι λέτε εσείς. Έτσι?
1: Με τέτοιες συμπεριφοράς δεν μπορεί να υπάρχει συνεργασία. Και ακόμα και δεν ξέρω κι εγώ ίδιος τι θα κάνω στα επόμενα 2,5 χρόνια. Δεν είναι νωρίς, πολύ νωρίς ακόμα, ώστε να πάρει μια θετική απάντηση, γιατί αυτό ήταν που ανέβηκαν οι τόνοι, για το λόγο ότι δεν απάντησα αμέσως θετικά.
0: Α, μάλιστα, μάλιστα,
1: και
0: κατάλαβα.
1: Και εκεί ήταν που το πήγαμε λίγο, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ νωρίς. Εγώ ακόμα και ο ίδιος δεν ξέρω τι θα κάνω, επομένως δεν μπορούσα να απαντήσω από τώρα θετικά.
0: Στην ουσία, δηλαδή, ήρθε στον Μυρδαλεώνα με σκοπό να κλείσει τη συμφωνία. Και από ό,τι κατάλαβα, αντιλήφθηκε ότι δεν θα κλείσει αυτή τη συμφωνία, άλλαξε συμπεριφορά. Το είπα σωστά?
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Γενικόπουλε. Εγώ θεωρώ ότι.
0: Βασίλης Ιωάννου, Βασίλης Ιωάννου, το μπερδέψατε.
1: Όταν έρχεσαι να προσεγγίσεις κάποιο άτομο, έρχεσαι με κάποια επιχειρήματα. Λογικό είναι να το άτομο το οποίο προσεγγίσεις να ρωτήσει, να μάθει το σκεπτικό για την επόμενη θητεία, τι για τον Αμυγδαλέον. Αυτό είναι το σκεπτό. Αν εγώ είμαι δυσαρεστημένος, στεναχωρημένος από την δίκηση του Δήμου, αυτό αφορά η εμένα. Δεν είναι επιχείρημα δικό του, ώστε εγώ να πω αμέσως το ναι.
0: Μάλιστα. Εσείς είστε δυσαρεστημένος από την δίκηση Μουριάδη, μιας και το αναφέρατε.
1: Όπως σας είπα, αυτό είναι ένα θέμα που αφορά εμένα. Ναι, δεν σας κρύβω ότι είμαι λίγο προβληματισμένος. Δυσαρεστημένος, όπως θέλετε πείτε το, ναι, είναι αλήθεια αυτό. Αλλά αυτό δεν είναι ένα κριτήριο ούτως ώστε όταν θα έρθει κάποιος να πάρει μια θετική απάντηση.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Μένουμε εδώ, δεν το πάμε παραπέρα, γιατί δεν θέλουμε έτσι, γιατί αν θα το συνεχίσουμε θα το ξεχυλώσουμε κιόλας. Πάντως είναι ένα σημείο όπου ο Μυρδαλεώνας, επειδή είναι μια μεγάλη κοινότητα, υπάρχει πολλής κόσμος και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, πολλές παρατάξεις, γιατί μιλάω το ενδεχόμενο εσείς να μην είστε με την παράταξη Μουριάδη στις επόμενες εκλογές. Πολλές παρατάξεις. Ναι, όχι, όχι. Σε σχέση με κάποιους άλλους.
1: Ναι, ναι. Μπορεί να είμαστε, μπορεί να μην είμαστε, μπορεί να μην είμαστε πουθενά και να πάμε στο σπίτι μας και με βάση τον καινούργιο νόμο που έχει ψηφιστεί, οι κοινότητες απαξιώνονται τελείως, οι πρόεδροι δεν έχουν κανέναν απολύτως ρόλο. Επομένως, ποιος ο λόγος να ασχολούμαστε απλά και μόνο για να μεταφέρουμε τα προβλήματα? Θα μπορούν και οι ίδιοι κάτι και να τα μεταφέρουν από μόνοι τους. Δεν είναι αυτό ο λόγος ότι.

0: ή δυσαρέσκεια ή οτιδήποτε άλλο, όπως θέλετε να το πείτε, αν θα είναι με τη σημερινή διοίκηση ή όχι. Μάλιστα. Μπορεί και να είμαι, μπορεί και να μην είμαι, δεν το ξέρουμε, 2,5 χρόνια είναι. Αλλά το θέμα είναι πώς μας αντιμετωπίζουν εμάς τις κοινότητες, ή όχι μόνο των Αμυγδαλών. Γενικά, όλοι είμαστε Δήμος πλέον, ακόμα και τα τοπικά μέσα τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Όταν μιλάνε για εκπομπές ολόκληρες για το Δήμο, βλέπετε ότι ασχολούνται μόνο με την πόλη της Καβάλας. Ούτε και τα τοπικά μέσα έχουν το μυαλό τους στις κοινότητες.
1: Συγγνώμη, αλλά εμείς όταν μιλάμε, πόσες φορές έχουμε μιλήσει με Αμυγδαλαιώνα?
0: Ναι, θέλω να πω, ακούω στα ραδιόφωνα, ακούω τηλεοράσεις.
1: Έχετε παράπονα από εμάς, από μένα που μιλάτε?
0: Απλά θέλω να πω ότι πολύ λίγο ασχολούμαστε με τις κοινότητες. Και εκεί υπάρχουν προβλήματα.
1: Εννοείται.
0: Είμαστε Καβάλας πλέον. Πλέον είμαστε Δήμος Καβάλας. Δηλαδή με το μας αντιμετωπίζουν σχεδόν το ίδιο.
1: Μάλιστα. Τώρα θέλω λίγο να δούμε τα ζητήματα του Αμυγδαλαιώνα. Και ένα που μου άρεσε τέλος πάντων, δεν είναι μεγάλη διαφορά, αλλά τέλος πάντων ένας αγώνας φαίνεται ότι φέρνει κάποια αποτελέσματα. Εκεί στη διάβαση στο σχολείο, οι διαβάσεις πήγαν και φώτα, πήγαν και σήμα, μπήκε και σήμανση. Τουλάχιστον βελτιώθηκε κάτι από το παλιό που είχαμε, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, πράγματι έχουν μπει διαβάσεις φωτιζόμενες πλέον. Έχουν μπει πάρα πολλά σήματα, όχι ένα και δύο, έχουν μπει πάρα πολλά σήματα οδοσήμανσης. Η κίνηση, μπορώ να πω ότι έχει βελτιωθεί κατά πολύ. Οι οδηγοί τηρούν το κώδικο οδικής κυκλοφορίας. Φέτος δεν έχουμε παρατηρήσει πολύ μεγάλη κυκλοφοριακή συμφόρηση στον Αμυγδαλαιώνα. Η κίνηση είναι ομαλή.
1: Ακόμα δεν είναι το καλοκαίρι, δεν άρχισε καλά-καλά. Οι ορδές θα έρθουν κάποια άλλη φορά, κάποιες άλλες μέρες.
0: Οδεύουμε προς τα μέσα του Ιούλη. Και η κίνηση και στον Αμυγδαλαιώνα, από ό,τι βλέπω, είναι πολύ πεσμένη από ό,τι με την περσινή χρονιά.
1: Λιγότερο
0: τουρισμό, ναι. Θεωρώ ότι έτσι θα πάμε όλο το καλοκαίρι.
1: Πάντως, επίσης είδα και ότι το ξενοδοχείο εκεί στο δρόμο, μπαίνοντας στον Αμυγδαλαιώνα από το Σταυρό, ξεκίνησε τη λειτουργία του, έτσι?
0: Ναι, έχει ξεκινήσει και από ό,τι πληροφορούμε είναι και πλήρες, έχει γεμίσει.
1: Αυτό και αν δεν είναι καλό νέο. Επίσης, ένα καλό νέο έχει να κάνει με το γνωστό θέμα, το έργο της ίδρυυσης, της κατασκευής του δικτύου ίδρυυσης του Αμυγδαλαιώνα. Φύγαμε από τον προηγούμενο εργολάβο, κηρύχθηκε έκπτωτος, πάμε σύντομα, ελπίζω. Και αν έχετε κάποια πληροφορία, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες στον επόμενο?
0: Θέλω να πιστεύω, κρατάω την αισιοδοξία μου κάτω, γιατί και την προηγούμενη φορά χαρήκαμε πάρα πολύ, αλλά η αισιοδοξία μας αυτή μας απογοήτευσε στο τέλος. Θεωρώ ότι πάμε πολύ καλά από ό,τι μου λένε. Έχει σε κάνα μήνα περίπου θα έχουμε τον καινούριο ανάδοχο και θεωρώ ότι με τα ονόματα που ακούω, αν όντως επαληθούν, θεωρώ ότι αυτή τη φορά το έργο θα ολοκληρωθεί.
1: Είναι αξιόπιστη εργολάβη, αυτό λέτε δηλαδή?
0: Ναι, οι προσφορές είναι πάρα πολλές από ό,τι μου έχουν πει, αλλά θεωρώ ότι είναι αξιόλογοι και αυτή τη φορά το έργο θα ολοκληρωθεί, θέλω να πιστεύω.
1: Ωραία. Τελευταία ερώτηση, το κάνετε μια αναφορά. Τώρα πλέον θέλω έτσι και έναν άνθρωπο της αυτοδιοίκησης. Πλέον είναι νόμος του κράτους ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης. Θέλω να μου απαντήσετε σε δύο ερωτήσεις, κύριε Πουσαϊτίδη. Έναν για το ρόλο των τοπικών κοινοτήτων και ένα, αν συμφωνείτε ή όχι, με το γεγονός ότι τώρα πλέον δεν θα έχουμε δεύτερη Κυριακή, θα έχουμε δεύτερη επιλογή.
0: Όσον αφορά για τους προέδρους, όπως σας είπα και πριν, πλέον έχουν, με τον καινούριο νόμο έχουν απαξιωθεί τελείως, δεν έχουν καμία αρμοδιότητα. Απλά οι μικρές κοινότητες σχεδόν καταργούνται, οι λίγο μεγαλύτερες όπως είμαστε εμείς. Απλά θα μεταφέρουμε το πρόβλημα στο κεντρικά του Δήμου. Επομένως θεωρώ ποιος ο λόγος να ασχολείται κάποιος με τα κοινά από τη στιγμή που το μόνο που θα κάνει είναι να ακούει προβλήματα και να τα μεταφέρει στο Δήμο. Θεωρώ πολύ δύσκολο στις επόμενες εκλογές. Οι υποψήφοι θα βρουν άτομα από τις κοινότητες που να θέλουν να ασχοληθούν.
1: Στην ουσία θα είναι ένας διακοσμητικός, από ό,τι λέτε, ρόλος. Δεν έχει κάποια αξία.
0: Στην ουσία θα είναι ένας ρόλος ο οποίος θα ακούει μόνο προβλήματα θα στεναχωριέται και δεν θα μπορεί να παρεύει να κάνει καμία απολύτως παρέμβαση.

0: σε προβλήματα.
1: Σε σχέση με τώρα, ποια θα είναι η διαφορά, δηλαδή τι θα αλλάξει με το νέο νόμο?
0: Δεν σας άκουσα, συγγνώμη.
1: Τώρα λέω, τι θα αλλάξει σε σχέση με το νέο νόμο, τώρα τι υπάρχει και τι θα αλλάξει, τι θα γίνει χειρότερο?
0: Στην ουσία και τώρα αυτό κάνουμε, δεν έχουμε και τώρα δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα.
1: Αυτό
0: και τώρα δεν μπορούμε να λύσουμε προβλήματα καθημερινότητας. Οι πάγιες προκαταβολές έχουν καταργηθεί. Και στην ουσία αυτό κάνουμε, απλά με το καινούριο νόμο είναι πλέον και νόμος πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Είναι τώρα πλέον και νόμος.
1: Για την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και την δεύτερη επιλογή.
0: Θεωρώ, αν και αυτό αφορά τους υποψήφιους που θα κατέβουν, θεωρώ πως είναι σωστό. Ναι. Θεωρώ ότι η δεύτερη Κυριακή είναι υπερβολική. Θεωρώ ότι είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Πουρσαϊτίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και εγώ καλημέρα.
1: Ήταν ο Δημήτρης Πουρσαϊτίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυγδαλεώνα. Ανοιχτά τα ενδεχόμενα όλα, και ακόμα και να μην είναι και υποψήφιος. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πήγε κάποιος επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας. Δεν τον αναφέρει, αλλά είναι συγκεκριμένα. Τα κουκιά είναι συγκεκριμένα εδώ, έτσι. Πήγε.
0: Οι παραβολές έχουν καταργηθεί και στην ουσία αυτό κάνουμε, απλά με το καινούριο νόμο είναι πλέον και νόμος πλέον.
1: Μάλιστα.
0: Είναι
1: τώρα
0: πλέον και νόμος.
1: Για την κατάργηση της δεύτερης Κυριακής και την δεύτερη επιλογή.
0: Θεωρώ, αν και αυτό αφορά τους υποψήφιους που θα κατέβουν, θεωρώ πως είναι σωστό, ναι. Θεωρώ ότι η δεύτερη Κυριακή είναι υπερβολική. Θεωρώ ότι είναι σωστό και έτσι πρέπει να γίνει.
1: Καλώς. Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Πουρσαϊτίδη. Να είστε καλά. Καλημέρα.
0: Και εγώ καλημέρα.
1: Ήταν ο Δημήτρης Πουρσαϊτίδης, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας του Αμυγδαλεώνα. Ανοιχτά τα ενδεχόμενα όλα, και ακόμα και να μην είναι και υποψήφιος. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πήγε κάποιος επικεφαλής παράταξης

0: του αμυγδαλαιώνα. Ανοιχτά τα ενδεχόμενα όλα και ακόμα και να μην είναι και υποψήφιος, αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι ότι πήγε κάποιος επικεφαλής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο της Καβάλας, δεν τον αναφέρει, αλλά είναι συγκεκριμένα. Τα κουκιά είναι συγκεκριμένα εδώ, έτσι. Πήγε εκεί έχοντας στο μυαλό του ότι θα συμφωνήσει από τώρα, 2,5 χρόνια πριν, ή 2, γιατί δεν θα γίνει, θα είναι Νοέμβριος όταν θα έχουμε εκλογές, 2 σχεδόν χρόνια και κάτι πριν τις εκλογές, να συμφωνήσει ότι θα είναι μαζί του. Και αφού διαπίστωσε ότι δεν έχει αυτή την πρόθεση, όχι να συμφωνήσει μαζί του, αλλά με κανέναν άλλον, θέλει να φτάσει προς το τέλος της θητείας και να πάρει τις αποφάσεις του, τότε η συμπεριφορά άλλαξε. Αυτό νομίζω ότι, αν μη τι άλλο, δεν είναι προς το συμφέρον του ίδιου του υποψηφίου δημάρχου, που θέλει να είναι μάλλον στις επόμενες δημοτικές εκλογές. Εδώ χρειάζεται και διπλωματία, εδώ χρειάζεται να, και άλλες συμπεριφορές, γιατί και η συμπεριφορά, πέρα από, από την ικανότητα κάποιου αυτοδιοικητικού δημάρχου ή υποψήφιου δημάρχου, παίζει ρόλο, σημαντικό ρόλο. Κρατάμε το καλό νέο ότι υπάρχουν θετικές εξελίξεις στο έργο του Αμυγδαλαιώνα για την ίδρευση, έτσι. Εδώ ήταν είναι μια πολύπαθη ιστορία. Κανονικά αυτό το έργο τώρα, αν όλα λειτουργούσαν σωστά, θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί. Με τον πρώτο εργολάβο, ο οποίος έδωσε πολύ μεγάλη έκπτωση, ο οποίος δεν μπορούσε να ανταπεξέλθει, και στην ουσία τι έκανε, ένα μικρό χαντάκι έκανε, δεν έκανε τίποτα, και ξεκίνησαν οι διαδικασίες για την έκπτωση από το έργο, νομικές διαδικασίες, δικαστήρια, και φτάσαμε τώρα να λέμε ότι είμαστε κοντά στον εργολάβο που θα πάρει και πάλι αυτό το έργο, να το υλοποιήσει, να το κατασκευάσει, ένα έργο πνοής για τον Αμυγδαλαιώνα. Να θυμίσουμε ότι το δίκτυο ίδρυψης του Αμυγδαλαιώνα είναι μεικτό, δηλαδή ό,τι χρησιμοποιείται για την άρδευση χρησιμοποιείται και για την ίδρυψη των κατοίκων. Κάτι που, αν μη τι άλλο, δεν είναι σωστό. Δεν έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, δεν το συζητάμε, αλλά χάνουμε νερό που είναι για την ίδρυψη και πάει για την άρδευση. Μπορεί να γίνουν πολλά στην άρδευση, συγκεκριμένα πράγματα στην ίδρυψη. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις, πάμε στο χορηγό της ώρας, πάμε στη σύνδεσή μας με το Sky για το Δελτίο Ειδήσεων των 9 και θα επιστρέψουμε για το δεύτερο μέρος.
1: Πενήντα χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλαιώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνία 2510 600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Δαγκώνει.
6: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
5: Καλλιδαγκόνη.

0: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα snacks και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
3: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
0: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
3: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
0: Άστο σε μένα.
2: Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
0: Και πού είναι αυτό?
4: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
5: Αλφα 88,6.
6: Η ώρα είναι 9.
5: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ.
7: Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Βουλευτικού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία της Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 έρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
7: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
8: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
9: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάσετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
10: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
11: Πάμε δυνατά και σταθερά.
10: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα,

0: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το ποδολογικό κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
5: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονία 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
6: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
7: Α. 88,6.

Οι ελεύθεροι και ωραίοι ζουν σε κάποιες φυλακές, μας τραγούδησε ο μεγάλος Γιώργος Νταλάρα στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους, σε αυτό το πρωινό της ενημέρωσης στον Αλφαράδιο 88 και 6. Και πάμε να κλείσουμε αυτά που είχαμε προγραμματίσει ως σχόλια από το πρώτο μέρος και δεν προλάβαμε, για να μιλήσουμε για αθλητικά, να μιλήσουμε κυρίως για ποδόσφαιρο. Συγγνώμη. Να ξεκινήσουμε με ένα τροχαίο που είχαμε, σοβαρό τροχαίο, στη Σαρακίνα, εκεί κοντά στην παραλιακή Εγνατία, δηλαδή κοντά στη Σαρακίνα. Τροχαίο λοιπόν ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής, χθες δηλαδή, στην παραλιακή Εθνική Οδό του Δήμου Παγκαίου, στην παραλιακή Εγνατία δηλαδή, λίγο μετά τους αμολόφους στο ύψος της παραλίας Σαρακίνα, όταν επιβατικό αυτοκίνητο ανετράπη υπό συνθήκες που διερευνούνται από τις αρμόδιες αρχές. Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για την παροχή των πρώτων βοηθειών στους επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, 5 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο της Καβάλας, κυρίως για προληπτικούς λόγους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες που να κάνουν λόγο για σοβαρούς τραυματισμούς. Το ατύχημα σημειώθηκε σε έναν από τους πιο επιβαρημένους κυκλοφοριακά δρόμους της περιοχής, ειδικά εννοείται τους θερινούς μήνες. Ο παραλιακός άξονας συγκεντρώνει ιδιαίτερη αυξημένη κίνηση, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, καθώς χιλιάδες λουόμενοι κατευθύνονται καθημερινά προς τις παραλίες του Δήμου Παγκαίου. Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες, ενώ η κυκλοφορία στο σημείο διεξήχθη προσωρινά με δυσκολία μέχρι την απρομάκρυση του οχήματος, το οποίο μάλλον πήγε στην άκρη από ό,τι είδαμε και από την φωτογραφία. Αυτό που έχω να πω είναι βεβαίως αυτό που λέω συνέχεια, ότι πολλά από τα τροχαία μπορούν να αποφευχθούν ακόμα και σε περίπτωση έκτακτου περιστατικού, για παράδειγμα να σκάσει ένα λάστιχο, λέμε τώρα έτσι, αν η ταχύτητα είναι μειωμένη, έχεις πολλές περισσότερες πιθανότητες να αντιδράσεις και να γλιτώσεις τα χειρότερα. Και ένα δεύτερο, βεβαίως, η μεγάλη προσοχή και η υπακοή στους κανονισμούς, έτσι, ακόμα και στις πινακίδες, γιατί κάποιοι ούτε αυτό το κάνουν. Κλείνοντας όμως αυτό το σημείο, θα πρέπει να πω και κάτι ακόμα. Υπάρχουν παραλίες στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Παγκαίου που δεν είναι οργανωμένες. Δόξα τω Θεώ, έχουμε τέτοιες παραλίες. Αυτές οι παραλίες όμως είναι για όλους. Και τι εννοώ. Μπορεί κάποιος κάλλιστα να πάρει την ομπρελίτσα του, να πάρει τις καρεκλίτσες του, να πάει με το αυτοκίνητό του, να πάει στην παραλία να απολαύσει τον θησαυρό της φύσης. Γιατί ενώ εμείς τα θεωρούμε δεδομένα, είναι δίπλα μας ή σχεδόν δίπλα μας, κάποιοι κάνουν πάρα πολλά χιλιόμετρα για να τα ζήσουν, ή ακόμα και ημερήσιες εκδρομές. Αυτό όμως πρώτα πρέπει να το προσέχουμε, με την έννοια να μην το βρωμίζουμε, και επίσης και κάτι που μου κάνει τρομερή εντύπωση. Κάποιοι, ενώ απαγορεύεται, αλλά τέλος πάντων στα όρια του νόμου μπορούν και κατασκηνώνουν, βάζουν τις σκηνές τους εκεί, κάθονται και το Σαββατοκύριακο και μία και δύο βραδιές. Ας το κάνουν. Ας το κάνουν όμως μη ενοχλώντας τους υπολείπους. Και τι εννοώ. Υπάρχει μια τεράστια ηχορύπανση. Θεωρούν ότι επειδή είναι ανοιχτός χώρος, βάζοντας στη διαπασόν τα δικά τους έτσι... κασετόφωνα, τα δικά του μέσα μουσικής, μπορούν οι ίδιοι να διασκεδάσουν αλλά να μην ενοχλούν τους υπόλοιπους. Το ζήσαμε και εμείς αυτό. Θελήσαμε έτσι να πάμε σε μια παραλία που υποτίθεται ήταν ήσυχη ήταν, αλλά από κάπου μακριά και όχι πολύ μακριά ακουγότανε μουσικές από beat μέχρι ποντιακά, έχω να πω, και δεν έχω καμία έτσι

πώς το λένε, να τα ακούσω, να διασκεδάσω, αλλά όλα με μέτρο. Όταν αυτό από την αρχή που πας μέχρι το τέλος είναι εκεί, καταντάκι κουραστικό, και επίσης, αυτό θέλω να τονίσω, δεν σέβεσαι τους υπολείπους που είναι αναγκασμένοι να ακούν ό,τι έχεις επιλέξει να ακούσεις εσύ. Ένα αυτό. Λοιπόν, τώρα πάμε και στο μάλλον στις προγραμματισμένες διακοπές ηλεκτροδότησης. Ο πίνακας, από ό,τι βλέπω, είναι αρκετά μεγάλος. Σήμερα, 6 του μηνός. Α, τι έγινε εδώ. Δεν θα το έχουμε, γιατί ο υπολογιστής έσβησε, δεν ξέρουμε, κατά λάθος. Ναι. Δυστυχώς. Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη. Ναι. Βγήκε από την πρίζα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τον επαναφέρουμε τώρα, άρα δεν θα πούμε αυτό το πρόγραμμα. Θα πάμε κατευθείαν σε αυτό που είχαμε έτσι υπολογίσει να πούμε για τα αθλητικά. Ξεκινώντας από το παγκόσμιο κύπελο, να πούμε ότι η Αγγλία μέσα στα χαράματα κέρδισε 3-2 το Μεξικό, προκρίθηκε. Το Μεξικό που είχε φιλοδοξίες να προχωρήσει, δεν τα κατάφερε. Ένα πολύ πολύ καλό παιχνίδι. Γενικώς, όπως είπαμε, βλέπουμε πάρα πολύ καλά παιχνίδια και παραγωγικά σε αυτή τη διοργάνωση. Επίσης είδαμε το παιχνίδι της Νορβηγίας με τη Βραζιλία. 2-1. Μια Βραζιλία που από την αρχή φάνηκε ότι δεν θα ήταν πρωταγωνίστρια. Είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες. Σύνολο δεν έχει. Ο Αντσελότη δεν το πέτυχε εδώ. Ενώ η Νορβηγία μπορεί να έχει 1-2 μεγάλους αστέρες, ο κορυφαίος ο Χάλαντ, αλλά έχει ένα σύνολο. Ένα σύνολο που κοίταξε στα μάτια τους Βραζιλιάνους και τους κέρδισε, και αυτό είναι το σημαντικότερο, τους κέρδισε δίκαια. Σε κάποια παιχνίδια κάποιος μπορεί να κλέψει σε μια διοργάνωση ένα παιχνίδι. Να βάλει ένα γκολ, να το προστατεύσει, ή και σε μια αντεπίθεση να βάλει και ένα δεύτερο γκολ και να πάρει τη νίκη. Εδώ όμως στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε αυτό. Είχαμε μια ομάδα που ήταν καλύτερη, ανώτερη, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, από τους Βραζιλιάνους και κέρδισε δίκαια. Οι Βραζιλιάνοι που θα μπορούσαν να είχαν προηγηθεί με ένα πέναλτι που κέρδισαν και το οποίο προήρθε από το VAR και όχι από τον διαιτητή που ήταν μπροστά στη φάση. Μας έκανε εντύπωση αυτό, αλλά τέλος πάντων, καθαρό δηλαδή πέναλτι που δόθηκε με παρέμβαση του VAR. Αλλά από εκεί και πέρα οι Νορβηγοί ήταν καλύτεροι, ανώτεροι και πήραν δίκαια την πρόκριση. Και επίσης έχω να πω ότι οι Ευρωπαίοι είναι αυτοί που κυριαρχούν σε αυτή τη διοργάνωση. Προχωρούν. Λίγες ομάδες έχουν μείνει. Τώρα, για παράδειγμα, είναι η Αργεντινή. Να δούμε για την Αργεντινή του Μέση. Ενώ οι καλές ομάδες, οι ομάδες που φαίνεται ότι είναι οργανωμένες και μπορούν να αποδώσουν, επαναλαμβάνω, είναι οι ευρωπαϊκές. Κρατήστε το αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα στα δικά μας. Να πούμε ότι στον ΑΟΚ είχαμε και τις πρώτες μεταγραφές. Μία από αυτές είναι και του Νάση Θανάσης, είναι Στοϊνεβιτς, ο γιος του προπονητή της Καβάλας, του Ζόραν Στοϊνεβιτς. Ήταν κάτι που το είπε, το ανέφερε και στην συνέντευξη τύπου ο νέος coach της Καβάλας. Θα προσπαθήσουμε να τον πείσουμε. Πεισμένος ήταν, ήθελε να γυρίσει. Είχε μια γεμάτη χρονιά στην Κομωτινή με τον Παθρακικό. Πέρσι, στην πορεία πρωταθλητισμού του Παθρακικού και την άνοδο στη Super League 2, ενώ η Καβάλα απέκτησε και έναν 20χρονο επιθετικό, τον Μίχο, από την Κοζάνη, που φαίνεται ότι έχει καλές προδιαγραφές. Ένας παίκτης που είναι πολύ γρήγορος, με εκρηκτικότητα και καλός στο ένας εναντίον ενός. Από ότι τουλάχιστον αναφέρουν οι άνθρωποι του ΑΟΚ. Να πούμε ότι ο Στοϊνόβιτς, πέραν από ένας καλός coach, είναι καλός γνώστης της αγοράς, να το πούμε έτσι, της Βορείου Ελλάδος ό,τι αφορά τους ποδοσφαιριστές. Και κάνει κινήσεις που βοηθούν την ομάδα. Δηλαδή γίνονται καλές επιλογές για να χτιστεί μια ομάδα. Η Καβάλα θα χτιστεί στην ουσία από την αρχή. Θα μείνουν κάποιοι παίκτες από την περσινή ομάδα, από το περσινό σύνολο, αλλά ο αριθμός τους δεν θα είναι μεγάλος. Αυτό που θα συμβεί θα είναι να έχουμε έναν μεγάλο αριθμό νέων ποδοσφαιριστών, άρα μια νέα ομάδα. Και προσέξτε τώρα το θετικό. Ο αρχικός στόχος της νέας διοίκησης του Εραστέχνη ήταν να μαζέψουμε κάποια χρήματα για να έχουμε μια αξιοπρεπή παρουσία στη ΓΑΜΑ Εθνική. Όμως, από ό,τι φαίνεται, θα μαζέψουμε πολλά περισσότερα χρήματα, να το πω έτσι απλά,

Και με τις μεταγραφές που θα γίνουν, η Καβάλα δεν θα είναι απλά ο στόχος της μια αξιοπρέπει πορεία. Θα είναι να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Να πούμε ότι η πρώτη θέση δεν οδηγεί αυτόματα στην Super League 2. Έχει μπαράζ η επόμενη φάση. Το θέμα είναι λοιπόν να πάρει από τον πρώτο όμιλο την πρωτιά για να πάει σε αυτά τα μπαράζ. Και αυτή είναι η φιλοδοξία. Θα φανεί στο γήπεδο. Μιας και μιλάμε για γήπεδο τώρα. Τουλάχιστον για το μήνα Σεπτέμβριο, οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του ΑΟΚ σίγουρα θα καλύπτονται από το Βερούλιο. Σίγουρα, 100%. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει και τον Οκτώβριο. Γιατί υπάρχουν δύο δεδομένα. Ένα δεδομένο είναι ότι είναι σε εξέλιξη και σε λίγο θα ξεκινήσουν οι εργασίες και πολύ περισσότερο το Σεπτέμβριο, γιατί όταν έχουμε και πεσμένη σχεδόν σε λίγο, έστω και λίγο θερμοκρασία, μπορούν να γίνουν εργασίες για την τοποθέτηση του νέου Ταρτάν στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Έτσι. Άρα αυτός είναι ένας λόγος. Υπάρχει και ένας δεύτερος λόγος που δεν χρειάζεται να τον αναφέρουμε. Ένας λόγος που δεν θέλει να έχει σύνδεση αυτή η νέα ομάδα του Εραστέχνη με την περσινή ΠΑΕ. Μένουμε εδώ. Και δεν το συνεχίζουμε. Αλλά όπως και να έχει, ο ΑΟΚ θα δηλώσει, μάλλον έχει δηλώσει ήδη ως δεύτερη έδρα του το Βερούλιο. Και εκεί όμως υπάρχουν τα προβλήματα. Και υπάρχουν προβλήματα πια. Εκεί είναι έδρα άλλων τριών ομάδων. Του Βίρονα, της ΑΕΚ και του Ηρακλή Καβάλας. Μέσα στη βδομάδα που ξεκινάει, που ξεκίνησε μάλλον, θα γίνει μια σύσκεψη με πρωτοβουλία του Αντιδημάρχου Αθλητισμού, του Δήμου Καβάλας, του Κώστα, του Χατζιαναστασίου, για να δούμε πώς θα κινηθούμε τα δεδομένα συγκεκριμένα. Περνάω καθημερινά από το Βερούλιο και βλέπω ότι επειδή δεν χρησιμοποιείται το κεντρικό γήπεδο, φαίνεται ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Δεν είναι ο βούρκος που γνωρίζαμε από το πέρστο το χειμώνα. Όμως για να διατηρηθεί σε μια καλή κατάσταση αυτός ο αγωνιστικός χώρος δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για προπονήσεις παρά μόνο για αγώνες. Και αυτό κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ένας αγώνας ανά εβδομάδα. Τι θα γίνει? Πώς θα μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε, μάλλον να εξυπηρετήσουμε 4 ομάδες? Δύσκολο το παζλ. Αναγκαίο όμως. Ειδικά τώρα που το Ανθή Καραγιάννη δεν είναι διαθέσιμο. Θα δούμε πώς θα το δουν αυτό οι παράγοντες εκεί του Βερουλίου και ο Δήμος που είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου. Επιστρέφοντας στα του Ανθή Καραγιάννη, να πούμε ότι έχουμε το γήπεδο, να έχουμε το Ταρτάν, σημαντικό. Πότε όμως, ρε παιδιά, θα έχουμε και τις εργασίες για τους πυλώνες, αυτά τα περίπου 830.000 ευρώ? Πότε επιτέλους το κονδύλι είναι εξασφαλισμένο? Γιατί καθυστερούμε και γι' αυτό? Πρέπει να συμβούν αυτά και πρέπει επίσης να γίνουν και έργα για να έχουμε και συνθήκες ασφαλείας στο γήπεδο, γιατί πέφτουν και σοβάδες. Όσοι πηγαίνουμε στο γήπεδο το ξέρουμε. Και αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι. Επίσης περιμένουμε να δούμε αν υπάρχει αντίδραση για αυτό που πρότεινε ο Γιάννης Αριφιλίδης. Δηλαδή να βρεθεί κάποιος επενδυτής που να μπορεί να του δοθεί και το Ανθή Καραγιάννη να το αξιοποιήσει και άρα να προχωρήσει μέσω αυτής της επένδυσης στο Ανθή Καραγιάννη και στην ομάδα της Καβάλας. Είναι ένα ερωτηματικό. Το αφήνουμε στην άκρη και αυτό. Φεύγουμε από τον ΑΟΚ, πάμε στον Έστω. Εκεί όπου είχαμε ένα ξαφνικό διαζύγιο για την ομάδα που θα μας εκπροσωπήσει, τον ΟΜΟ Καβάλας, στη Super League 2, στη Β' Εθνική. Ο Νίκος Γιαχαγιάς μετά από 3,5 χρόνια αποχωρεί. Ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε, να πούμε την αλήθεια. Ήταν κάτι που ήταν ένας κεραυνός εν εθρία. Γιατί πιστεύαμε ότι το έργο του θα συνεχιστεί και τη νέα χρονιά. Τους λόγους του διαζυγίου δεν τους μάθαμε ούτε από την ανακοίνωση του Νέστου, ούτε από την ανακοίνωση ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, του προπονητή. Το διαζύγιο ήταν συνενετικό. Εξαιρετικά λόγια ο ένας για τον άλλον. Ο Νέστος για τον Κεχαγιά, ο Κεχαγιάς για τον Νέστο. Αλλά συνεργασία όχι. Και επαναλαμβάνω, ήταν κάτι που δεν το περιμέναμε. Τώρα, ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης? Το όνομα αμέσως κυκλοφόρησε. Δεν έχει επισημοποιηθεί ακόμα. Μπορεί όμως μέσα στην εβδομάδα να συμβεί αυτό. Είναι ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του ΑΟΚ,

0: πρόπερση προπονητής, πέρσι προπονητής της Καρδίτσας, ο Τιμόθεος Καβακάς. Ήτανε καλή η χρονιά για τον ΑΟΚ στη ΓΑΜΑ Εθνική όταν ανέβηκε στη Super League 2. Ήταν καλή η χρονιά για την Καρδίτσα όταν ήταν μέχρι αυτός να ήταν προπονητής. Στην Καρδίτσα κάναν το εξής ωραίο. Είχαν τον Καβακά προπονητή και έκανε πορεία πρωταθλητισμού. Και πάλευε και με τον Ηρακλή, πάλευε και με την Νίκη Βόλου. Τρεις ομάδες για τη μία θέση. Θέλησαν να κάνουν το κάτι παραπάνω και πήραν τον Σπανό προπονητή για να μπορέσουν με αυτόν να κάνουν αυτό το βήμα, να διεκδικήσουν την άνοδο. Αλλά με το που το πήραν, κατέρευσαν. Δηλαδή το φυσάν και δεν κρυώνει στην Καρδίτσα. Τέλος πάντων, είναι εκτός Καρδίτσας ο Καβακάς, ένα μήνα πριν το τέλος, 1,5 πριν το τέλος του πρωταθλήματος, και πλέον ακούγεται σοβαρά για την τεχνική ηγεσία του Νέστου. Ο Νέστος ως τέλος πάντων ομάδα είναι θεωρείται μια καλή επιλογή για τους προπονητές, γιατί είναι ένα σοβαρό σωματείο από όλες τις απόψεις, και αυτό έχει κυκλοφορήσει στην ποδοσφαιρική πιάτσα, να το πούμε έτσι, και άρα τους καλούς προπονητές τους ελκύει, και ο Καβακάς είναι ένας τέτοιος. Περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις. Κλείνοντας πάλι για τα αθλητικά, να μιλήσουμε για τους Πάνθηρες, την γυναική ομάδα μπάσκετ της Καβάλας που θα αγωνιστεί στην Α1 εθνική κατηγορία τη νέα χρονιά, που πήρε τη wild card. Είχαμε εξελίξεις και στον τεχνικό και στην τεχνική ηγεσία, αλλά και στη διοίκηση. Να πούμε ότι νέος προπονητής είναι ο παλιός προπονητής. Ναι, εντάξει, ακούγεται λίγο οξύμορο, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Προπονητής από το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας είναι ο προπονητής της προπέρσινης χρονιάς. Δηλαδή ο Αρίσθηπος Χαντέλης, ο οποίος πρόπερση με το τέλος της χρονιάς θέλησε να αποχωρήσει και πήγε για να κάνει το βήμα παραπάνω στην καριέρα του στην ομάδα της ιδιαίτερης πατρίδας του στα Γιάννενα, και ήταν προπονητής στην Α1. Εκεί λοιπόν στην Α1 έκανε μια καλή παρουσία, είχε μια καλή παρουσία με τα Γιάννενα, και η χρονιά τελείωσε με τα Γιάννενα να παραμένουν στην κατηγορία. Από τη στιγμή που ήταν διαθέσιμος και ξεγνωρίζοντας την αξία του, στους Πάνθηρες αποφασίσαν να συνεργαστούν και πάλι στην παρθενική χρονιά των Παθήνων στην Α1 εθνική κατηγορία. Αυτή ήταν η αλλαγή στο κομμάτι της τεχνικής ηγεσίας. Είχαμε και αλλαγή στην διοίκηση. Είχαμε αλλαγή στον πρόεδρο. Ο πρόεδρος μέχρι πρότινος των Παθήρων ήταν ο αντιδήμαρχος των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Καβάλας, ο Σωτήρης Τσακμέζογλου. Προχθές είχαμε συνεδρίαση του Δέλτα Σίγμα, αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δέλτα Σίγμα, και νέος πρόεδρος εξελέγει ομόφωνα ο Γιώργος Αξαρλής. Διαδέχεται το Σωτήρη Τσακμέζογλου, και βεβαίως υπήρξε η ανακοίνωση με τις ευχαριστίες του Δέλτα Σίγμα των Παθήρων στο Σωτήρη Τσακμέζογλου. Το νέο Δέλτα Σίγμα λοιπόν των Παθήρων είναι πρόεδρος ο Γιώργος Αξαρλής, αντιπρόεδρος παραμένει ο Χρήστος Κελεμένης, γραμματέας ο Μιχάλης Καπέτης, ταμείας η Χριστίνα Κούρβουλη, μέλη ο Κώστας Αργυρός και ο Μάριος Βλάχος, η Μαρία Μπαλαμπάνογλου, ο Νίκος Παναγιωτίδης και ο Στέλιος Σαρίδης. Αυτό είναι το Δέλτα Σίγμα των Παθήρων, με την ελπίδα η ομάδα να τα πάει καλά στην παρθενική χρονιά, όπως είπαμε, στην Α1 εθνική κατηγορία. Αυτά για τα αθλητικά, αυτά από εμάς. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις 12 στο μεσημεριανό μαγκαζίνο. Μέχρι τότε, να είστε καλά.
1: 8,6.
2: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις. Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
2: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
0: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
2: Grand Chalet Care.
0: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
2: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
3: Πινακότη,
4: πινακότη,
3: από τα άλλο μου τα αυτή.
5: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.

0: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

0: Για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
1: Αλφα 88,6.

συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίχτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση? Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με τη Μαρία Αλιφαντή. Συνεχίζονται μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στον άξονα Καρόλου Μάρνη προς το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Παραλιακή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο πλησίων των γραμμών του προαστιακού. Τα δρομολόγια του προαστιακού έχουν σταματήσει στη Μαγούλα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής με 4 οχήματα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες πάντως να

0: παραμένουν στο σημείο και να αντιμετωπίσουν διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινήτω με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόντες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήση παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός του κυρίου Σαμαρά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος σε ανάρτησή του στο Truth Social. Πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1 ο Charles

0: Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitspieler, Nakama, Coéquipé, κομπάνιο, Team Colleague,
3: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρωτικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας. Hey.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε το Sky 100,3, είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του 2026. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης επέστρεψε για να αναλάβει την μπαγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 210-40-8-0-0-170-174. Σε ένα σύμπαν εναλλακτικό αλλά ανθρώπινο επίσης, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, homo faber. Είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστε τα τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ο λίγων εκ του προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελλο που παρακολουθούμε, και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά γιατί έχει μπει στην φάση των νοκάουτ, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα πρώιμη τελικά. Εντάξει, κλέβει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός. Έλεγα μπορεί και να μην δω καθόλου. Δηλαδή με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελλο με τις 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμα και με το ότι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ. Τι να σας πω, όλα με ενοχλούσανε. Αλλά σιγά σιγά βλέποντας τα παιχνίδια, τα παιχνίδια με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία. Δηλαδή, μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, μισή Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου λιγότερες φορές από ό,τι η Βραζιλία έχει κατακτήσει.

ζητήσει το παγκόσμιο κύπελο, και όμως την απέκλεισε, και μάλιστα μάλλον εύκολα. Και επίτα είναι εκείνη η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φίλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδεψαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο, είναι τόσο γενικός νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά, τόσο πανηγύρι, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Γκέιν για την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Το γεγονός ότι οι φίλαθλοι της Αγγλίας κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, ούτε για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όχι, αποκλείεται. Αυτό θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρόσουν τη γιορτή και έλεγες τι ανόητος που ήμουν που είχα επιφυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτο σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση, αδερφέ, αυτή τη φορά για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε εν πάση περιπτώσει που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες, αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι, η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα αλλά έπαιξε στον τελικό, μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο, έλεγε ότι η κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι η δεύτερη φορά και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Trump τον βλέπω έτοιμο να τον κάνουμε, αν ξεμείνει από δουλειά θέλω να πω, ή έστω επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ, μου μοιάζει ο πρόεδρος Τραμπ.

Φυσικά και το κομματρία ημερολόγιο. Μουσικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό τους, τη δημιουργία τους στο σινεμά γράφοντας μουσική για ταινίες. Ο Ένιο Μωρικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα, έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Άρα σε μια παράξενη εκτέλεση θα αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, τενόρι της όπερας που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους. Η Il Volo κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που ερμηνεύουν μόνον Μωρικόνε.

0: Τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Αρχίζει εκεί η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας και δεν εννοώ το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή. 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 250η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας, με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο κύριος ερευνητής του ΕΛΙΑΜΕΠ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος, γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Mm. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Εντυπωσιακό, γιατί την παραμονή, τις παραμονές της επίθεσης, της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση, ας πούμε, αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς, σιωπούσε και είχε αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους και άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπυρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς ούτε τις κυρώσεις θέλουν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι. Ναι, όντως. Αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν τον έχει δει κανείς.
1: Προφανώς για να μην εμφανίζεται πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένος. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε, που μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, ποιος επί της ουσίας έχει τα ηνία της χώρας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε, είναι θέμα ποιος τα αλήθεια κυβερνάει το Ιράν, ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, και δεν έχουμε και τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ηνία στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και αναμένεται να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή θα επιστρέψουμε στα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη, δηλαδή εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραυστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι, δηλαδή έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάσεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, με βομβαρδισμούς, ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε στις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τζογόπουλε.
1: Εγώ
0: καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Η κηδεία του, η πολυήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεϊ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί.

0: για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας, μεγάλη στρογγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή, όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του Προέδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του, έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο πρόεδρος. Ο κύριος Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Κωστόπουλε.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια, όχι τα γενέθλια της Αμερικής.
1: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Ναι. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του, ναι, όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα. Γιατί από τη μία, άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύφθηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της Προεδρίας, αλλά το περάσαμε γι' αυτό. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι, σωστά, πάμε παρακάτω. Τώρα, παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ, προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια, κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια... 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιον κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
1: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μια χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους, εν ώψη των εκλογών και εν ώψη του γεγονότος ότι, μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερά του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές, έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ ήταν, στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Σας θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασυρθήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε το ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα τα γυρνάει με τρομακτική ευκολία και, αν θέλετε, και με μια, δεν θα έλεγα τώρα θράσος, αλλά τέλος πάντων με ένα τρόπο σαν να μην υπολογίζει τίποτα, που δεν νομίζω ότι υπολογίζει πολλά πράγματα, ακόμα και ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει τους έφερε απέναντί του. Άρα νομίζω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κ. Τραμπ έννοιες, ιστορικά δεδομένα, έχουμε, δόξα τω Θεώ, ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, κάπως έτσι αποφασίσανε η ομάδα του ότι ο εχθρός που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενώσει είναι ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια δυναμική. Εμείς που μιλάμε και με φίλους και με συνεργάτες, νομίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα για τον Νοέμβριο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μια μεγαλύτερη τοξικότητα. Αυτός ο διπολισμός που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική είναι εξαιρετικά έντονος, είναι εξαιρετικά αρνητικός για την Αμερική και για τον περισσότερο διπολισμό.

0: αγροτικό κόσμο, μην γελιόμαστε. Η επίδραση της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Ίσως να μην το θέλουν να είναι τόσο πολλοί Αμερικανοί, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς συνεχίζεται μια περίεργη έτσι, ένα περίεργο roller coaster, το οποίο δεν βλέπω που θα τελειώσει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κωστόπουλη. Σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Διαφημίσεις, ειδήσεις, επιστρέφουμε.
2: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
3: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
10: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις.
11: Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
12: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
13: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
14: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
15: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
14: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
15: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
14: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
15: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
14: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
15: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
16: αλλά δικό μας είναι.
15: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
18: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
17: Και όταν φεύγεις.
18: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
19: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
14: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδούς, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου ανατμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα όρια του Γέρακα προς το κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο

Δημαρχείου της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρη στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. 10 νεκροί και 56 τραυματίες είναι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο νεότερος απολογισμός από ρωσικά πλήγματα νωρίς το πρωί στην περιφέρεια του Κιέβου. Και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Σκάει 100,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Μικρή παρένθεση, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή και τα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, ΤΕΠΕΚ3, με το οποίο μπορείτε να βρείτε για μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση, χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να χρειάζονται εμπράγματα εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ημερολόγιο με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μωρικόνε που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι των Il Volo, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του. Σιγά μην δεν ήξερε του Il Volo. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, αυτό το σκάνδαλο όπου η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστειλε τον αποκλεισμό λόγω κόκκινης κάρτας στο superstar της ομάδας των ΗΠΑ, επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξα το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμούς του Κίεβου, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με τον Έριο Μωρικόνε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα, μουσικό γενικότερα, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρονγκ.
1: My story is much too sad to be told. But practically everything leaves me totally cold. Yes, the only

Εδώ είμαστε που λέτε. Ναι, μνήμη Γιάννη Πάθα, Ένιο Μωρικόνε και Λούις Άρμστρονγκ έφυγε από τη ζωή το 1971, μια 6η Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου η πολιτική αρχηγή, η άλλη, δηλαδή ο Βαγγέλης Μημαράκης, η Φόφη Γεννηματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εν μέρει ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δια της σιωπηλής ανοχής, βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Χτες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος. Χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος γι' αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό από τα παλιά συνέβησαν σήμερα πριν, πόσα χρόνια έχουν περάσει, 12 όχι, ναι, 12. Κατά τα άλλα, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε το Twitter και τουιτάρει. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντισες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν πότε έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός. Όλο και οι περισσότεροι πιστεύουν ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο, εκτός Ελλάδας, η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία, καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει, θα ανατρέψει την πρωτόθικη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μπαρντέλα, που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και αφού θα πάω, θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει, που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει. Το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, απλώς δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα τους, τα κάνουν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα, αν και δεν ξέρει κανείς. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι, και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της, να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη μεν, αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον, τα κομπλιμέντα του Τραμπ, και δεύτερον, τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα

0: πάνε για τη σύνοδο κορυφής. Είναι ήδη εκεί ο Μακρόν, συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της. Μόνον έπαινει για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κτλ. Κτλ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Τραμπ ο ίδιος και η σχέση του με τους συμμάχους του, τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση και μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέκει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει: να κοίταξε, ένα τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζει πόσο σπουδαίος είσαι και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την άμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως μπα, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα, με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο που ξεκινά μάλλον αύριο στην Άγκυρα για δύο μέρες θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Λοιπόν, αφήνουμε τον Louis Armstrong, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας θυμίσω μόνο ότι το Εθνικό Θέατρο, 17 και 18 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη, την παραπάνω εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζει ένα έργο που δεν το βλέπουμε τακτικά, το αριστούργημα του Ευρυπίδη Αλκιστή, με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και με την διεύθυνση του σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις. Σκεφτείτε μήπως είναι μια ιδέα να βάλετε στο πρόγραμμά σας συνδυασμένο με μια εκδρομή προς τα μέρη αυτά, προς την Επίδαυρο, το Ναύπλιο, μέρη που είναι πάντα ωραία. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. A sweep is as lucky can be.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Plus. Plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από

0: Πίνω στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock.
2: Ημερολόγιο 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο, όπου είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα αστεροσκοπία, τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε, καθώς τον έλεγαν Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του κομίτες, Bill Haley and the Comets, και έπειτα έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρωτοακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλους στις ταινίες, σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα με τον Glenn Ford, θρυλική ταινία, και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο της δεκαετίας του 50. Τώρα στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μία σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την αντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει ή όχι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα κύριε Σακαρέτσιο, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα κύριε Θήμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Το θέμα των καθυστερήσεων στο Βενιζέλο είναι της ίδιας τάξης με αυτό που και στα άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρατηρείται, που έχει να κάνει και με τους ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές, σε πάση περιπτώσει, πιστοποιήσεις, ή έχουμε άλλου τύπου πρόβλημα εμείς?
3: Βάσει τα στατιστικά τα οποία ήταν και το φως της δημοσιότητα στις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, μετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση γενικώς στον ελληνικό εναέριο χώρο. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή δεν σημαίνει το ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένος Αθηνών δείχνει ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την ταλαιπωρία κάποιου ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
2: Τώρα,
3: και ξέρετε,
2: η

0: εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, ξέρετε, εντονότερη. Δηλαδή,
1: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μία πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. Κοιτάμε, όπως είπατε και εισαγωγικά, γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή σύσκεψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, στον έλεγχο ασφαλείας, στην επιβίβαση στην πύλη, στη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές. Είναι μια αλυσίδα και αν ένας κρίκος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον. Γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε εκτός από τη θερινή αιχμή να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό ενέργειο χώρο.
0: Α, μάλιστα. Και δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και οι αλλαγές της χαράξης δρομολογίων.
1: Και σε αυτό αναφέρεται και ο δείκτης του Eurocontrol, όχι στην επιβεβαιωρία του επιβάτη. Για να έχουμε κάποιους αριθμούς, στο Ελευθέριος Βενιζέλος κάθε μέρα, με τις καθυστερήσεις που σας είπα που είναι μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31% στην πραγματική εμπειρία του επιβάτη, έχουμε 1000 πτήσεις την ημέρα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Και πλέον στον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται καθημερινά 4.500 αεροπλάνα. Άρα καταλαβαίνετε το ότι η πίεση και η ίδια η έκθεση του Eurocontrol, να πω, το ότι καταγράφει το ότι η αύξηση των καθυστερήσεων στο δείκτη πίεσης του ελληνικού εναέριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές εναέρες κυκλοφορίας, οι οποίοι κηρύζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
0: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βενιζέλος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζεται τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα κορεσμού του αεροδρομίου?
1: Υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμύριων ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη των προσλήψεων ελεγκτών εναέρας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο, ενώ έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, απαιτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο εκπαιδεύονται νέοι ελεγκτές για να εισέλθουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
0: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που αφορά τα συστήματα. Τα συστήματα, εννοώ τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την εναέρια κυκλοφορία, επειδή έγινε μια συζήτηση ότι κάποια έχουν παλιώσει, κάποια παρουσιάζουν προβλήματα, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται εξυγχρονισμός. Δεν ξέρω αν είναι στα θέματα της σημερινής σας σύσκεψης.
1: Τα συστήματα δεν εμπλέκονται με την αυξημένη ζήτηση και την διαχείριση και την κατανομή των πτήσεων μέσα στην ημέρα, γιατί ο βέλτιστο αποτέλεσμα είναι παλιά, χρήζουν αναβάθμιση. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή. Και εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Δήμα, έχουν βρεθεί πόροι 313 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου και προχωράει ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο το κάνει η Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων είναι επιβεβλημένη, προχωρά γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της διαδρομής και της συνολικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και

0: την εκπαίδευση που είναι βασική του προσωπικού μας στο χειρισμό αυτών των συστημάτων, η Ελλάδα θα έχει τα καλύτερα συστήματα αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη.
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακαρέτσιο. Εδώ περιμένουμε τη σύσκεψη και τις ανακοινώσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν πάτε σε ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και κουβεντιάσετε με τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking που θα βρείτε εκεί, ή αν ρίξετε μια ματιά στο nbz.gr, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Δηλαδή, να πάρετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Εθνικής Τράπεζας ή για επενδυτικά σχέδια, 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να προσφέρετε πράγματι εξασφάλιση με σχετικά χαμηλό επιτόκιο, επειδή υπάρχει μια εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο.
1: Αν πάτε σε ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και κουβεντιάσετε με τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking που θα βρείτε εκεί, ή αν ρίξετε μια ματιά στο nbz.gr, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από το πρόγραμμα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Δηλαδή, να πάρετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Εθνικής Τράπεζας ή για επενδυτικά σχέδια, 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να προσφέρετε πράγματι εξασφάλιση με σχετικά χαμηλό επιτόκιο, επειδή υπάρχει μια εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα δύο χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
2: Το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο.

0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει.
4: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
5: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
10: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
11: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW,

0: Τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό. Γνήσια ανταλλακτικά. Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad. Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμυσιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
3: Α 88,6.

0: επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Νέα όρεση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιομαθήματα.

0: εκπαιδευτικά workshops, ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
1: Δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Καλή δαγκώνει.
2: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
1: Και τι κάνει?
2: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
1: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
2: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
1: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
2: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
1: Και πού είναι αυτό?
3: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
2: Black Dog.
4: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά Κεδρής, Χίδιν και Σεπαλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
5: Α 88,6.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
7: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
8: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
9: Α. 88,6.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμιγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον.
0: Αλφα Ράδιο 88,6. Και τώρα η αναλυτική παρουσίαση των σημαντικότερων γεγονότων της τοπικής και πανελλαδικής επικαιρότητας.

Καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Εδώ είμαστε. Μεσημέρι Δευτέρας, 6 του Ιουλίου. Είμαστε μαζί στον παλμό κυρίως της τοπικής επικαιρότητας, όπου τα θέματα είναι αρκετά και αρκούντος ενδιαφέροντα. Κινούμαστε στον παλμό της πόλης και βεβαίως του νομού, έχοντας φυσικά το βλέμμα και στις γενικότερες εξελίξεις από τον παγκόσμιο χάρτη και τον πανελλήνιο. Ένα ζεστό και σήμερα μεσημέρι, όχι όμως τόσο ζεστό όσο την προηγούμενη εβδομάδα. Τουλάχιστον η πρόβλεψη της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του ΜετεοΚΑΒ, το οποίο εμπιστευόμαστε, μας λέει ότι τουλάχιστον τη βδομάδα που διανύουμε, που ξεκίνησε μάλλον, οι θερμοκρασίες δεν θα πλησιάσουν τις 35-36 βαθμούς. Στον παλμό λοιπόν της τοπικής επικαιρότητας, όπου είχαμε και, ξέρετε, πλέον είναι και προβλήματα καθημερινότητας. Ποια είναι αυτά? Οι λάθος υποδείξεις των GPS στα αυτοκίνητα. Και αν είναι ένα μικρό αυτοκίνητο γιοταχή, εντάξει, μικρό το κακό. Ταλαιπωρία υπάρχει. Αν κάνει κάπου λάθος, αν μπει σε κάποιον δρόμο που δεν πρέπει να μπει, αν κάνει μια λάθος τροφή. Αν όμως

αυτό το λάθος από το GPS γίνει σε ένα φορτηγό, σε μια ανταλίκα, ναι, εκεί τα πράγματα γίνονται δύσκολα. Αφορμή για αυτό το σχόλιο, η ταλαιπωρία που είχαν οι οδηγοί πριν από λίγη ώρα εκεί στην οδό Κουντουριώτου. Που αλλού θα μου πείτε. Αλλά εδώ δεν είναι το πρόβλημα η Κουντουριώτου με το φόρτο το κυκλοφοριακό. Εδώ είναι μια ανταλίκα λοιπόν που ανέβηκε την Κουντουριώτου από το λιμάνι και σύμφωνα με τον οδηγό της οι οδηγίες που πήρε από το GPS ήταν να συνεχίσει ίσια και να μην στρίψει δεξιά στις καμάρες για να ακολουθήσει το δρόμο προς την έξοδο στην πόλη, από την πόλη. Η οδηγία που είχε ήταν να συνεχίσει, όπως είπαμε, ίσια για να ανεβεί την ελληνική δημοκρατία, να βγει στο σούγελο και πού αλλού δεν ξέρω. Ευτυχώς ο οδηγός κατάλαβε ότι τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά. Σταμάτησε εκεί στο ύψος περίπου του Ηρώου, σε εκείνη την περίφημη κερασιά που έχει φυτευτεί. Τη θυμόμαστε και για ποιο λόγο είχε φυτευτεί αυτή η κερασιά? Σε μνήμη και τιμή κάποιων Ιαπώνων που το 1922 βοήθησαν σε εκείνον τον συνωστισμό που έλεγε μια ιστορικός Ελληνίδα, ούτε το όνομά της δεν θα αναφέρουμε, στο λιμάνι της Σμύρνης. Αυτός λοιπόν ο Τούρκος οδηγός κατάλαβε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ναι, αλλά είχε προχωρήσει και έφτασε σε αυτό το ύψος και δεν μπορούσε να γυρίσει, δεν μπορούσε να κάνει αναστροφή. Καταλαβαίνετε το πρόβλημα που δημιουργήθηκε. Πήγε η τροφαϊκέα εκεί. Τέλος πάντων, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο το λύσαμε. Μιας και μιλάμε για το κυκλοφοριακό, να πούμε ότι η είδηση του σημερινού πρωινού είναι ένα ενημερωτικό σημείωμα που στάλθηκε από τη διοίκηση του Δήμου Καβάλας προς τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά. Και λέει επιλέξει αυτό το ενημερωτικό σημείωμα: η τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας σας προσκαλεί, τα μέσα ενημέρωσης δηλαδή, στην πρώτη παρουσίαση του νέου διαδραστικού ψηφιακού χάρτη δημοσίων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ του Δήμου Καβάλας πριν από την επίσημη διάθεσή του στο κοινό και στο Σύλλογο ΑΜΕΑ Καβάλας. Η εφαρμογή αποτελεί μια σύγχρονη λύση web GIS που αναπτύχθηκε εξ ολοκλήρου από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου Καβάλας με αφετηρία μια πραγματική κοινωνική ανάγκη και στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Πρόκειται για ένα έργο που αξιοποιεί σύγχρονες γεωχωρικές τεχνολογίες για την ανάπτυξη λύσεων υψηλής ποιότητας που μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα και για άλλους δήμους της χώρας. Οι εκπρόσωποι των ΜΜΕ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν πρώτη την εφαρμογή καθώς και τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας της μέσα από τη ζωντανή παρουσίαση που θα γίνει αύριο Τρίτη το μεσημέρι 12 η ώρα στην αίθουσα 6 της Τεχνικής Υπηρεσίας Καβάλας στην οδό Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, εκεί στο δρόμο δηλαδή προς το Δημαρχιακό Μέγαρο που είναι οι υπηρεσίες του Δήμου Καβάλας και η Δημοτική Αστυνομία. Ψηφιακός λοιπόν χάρτης δημοσίων θέσεων στάθμευσης ΑΜΕΑ, για να ξέρουμε πού είναι αυτές οι θέσεις. Και εννοείται, και αυτός είναι πολιτισμός, κάπου το διάβασα και δεν μπορούσα παρά να μην συμφωνήσω απόλυτα. Πολιτισμός είναι λοιπόν να μην μπορώ να βρω θέση στάθμευσης στο κέντρο της πόλης και να εννοώ να μην παρκάρω εκεί που είναι η θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ, η μπλε. Αυτός ναι είναι πολιτισμός. Κατά τα άλλα, ολοκληρώθηκε ο μήνας μέτρησης της αρτηριακής πίεσης. Δεν ήταν ένας μήνας, ήταν 1,5 μήνας, ήταν 50 μέρες σχεδόν. 3 γιατροί της Καβάλας συμμετείχαν σε αυτή τη δράση.

Ένας εξ αυτών, ο διευθυντής του παθολογικού τμήματος Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, ο Ξενοφώντας Κροκίδης. Και για αυτές τις μετρήσεις και για τα αποτελέσματα και για αυτή την προσπάθεια θα μιλήσουμε σε λίγη ώρα. Η αρτηριακή πίεση, ένας ύπουλος εχθρός. Στη σημερινή εκπομπή θα μιλήσουμε επίσης και με τον Κώστα Αντωνιάδη και την απόφασή του μετά από αρκετά χρόνια να αποχωρήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση. Ο πρώην αντιπεριφερειάρχης Καβάλας παραιτήθηκε στο μέσο της θητείας και θα κάνουμε μια κουβέντα και για τους λόγους αυτής της παραίτησης και γενικότερα έναν απολογισμό της παρουσίας του στην τοπική αυτοδιοίκηση του δευτέρου βαθμού όλα αυτά τα χρόνια. Στην επικαιρότητα είναι επίσης και μια πολύ συγκινητική ανακοίνωση που βγήκε από τη στέγη πολιτισμού της Νέας Καρβάλης, που ήταν μια προσωπική μαρτυρία του καπλάνη Ιωσηφίδη, της ψυχής της στέγης, της ψυχής του ακοντίσματος. Θα πάμε με αυτή την ανάρτηση, πήγαμε μάλλον πολύ πίσω στον χρόνο. Πήγαμε στο μακρινό 1983, 9 Ιουλίου, όταν γινόταν τα εγκαίνια του ακοντίσματος. Έγινε μια συγκινητική ανακοίνωση με προσωπική μαρτυρία, μια προσωπική μαρτυρία του καπλάνη Ιωσηφίδη, που είχε μέσα την μεγάλη Μελίνα Μερκούρη, που είχε μέσα τον μεγάλο Μίνο Βολανάκη, τον σκηνοθέτη, και πώς φτάσαμε και με την προσωπική δουλειά καρβαλιωτών για να έχουμε αυτό το πνεύμα πολιτισμού στα ανατολικά της πόλης της Καβάλας. Υποσχόμαστε, όχι σήμερα, τις επόμενες μέρες να κάνουμε αυτή την κουβέντα. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε κάποια πράγματα. Πάμε τώρα στις διαφημίσεις τις πρώτες και επιστρέφουμε.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
3: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
2: Στην ποιότητα των κρεάτων.
3: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
2: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
3: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
2: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
3: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
2: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
4: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
5: Πινακότη, πινακότη, από τα άλλο μου τα αυτή.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας, αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510 22 42 22 ή επισκεφτείτε

0: Δείτε μας, Φιλικής Εταιρείας 7, εναντί ΙΚΑ, στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής. Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
1: Α, 88,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε τώρα να συναντήσουμε στο τηλέφωνο τον Ξενοφόντα Κροκίδη. Είναι διευθυντής του παθολογικού τομέα του Γενικού Νοσοκομείου της Καβάλας. Είναι ένας από την ομάδα των τριών γιατρών που συμμετείχαν σε αυτή το μήνα των μετρήσεων για την αρτηριακή πίεση. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Κροκίδη.
1: Καλό μεσημέρι σε εσάς, κύριε Βασίλη Ιωάννου, αγαπητέ Βασίλη. Καλησπέρα στους ακροατές, από όπου και αν μας ακούν. Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Βεβαίως έχουμε καιρό να τα πούμε.
1: Χαίρομαι που μιλάμε. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλό καλοκαίρι να έχουμε.
0: Τώρα είμαστε στα μέσα περίπου. Το βιώνουμε το καλοκαιράκι μας.
1: Εντάξει, έχουμε πολύ καιρό. Ξέρω ότι αγαπάς τη θάλασσα. Έχεις και τη δικιά σου γωνιά εκεί. Να μην πούμε το σημείο, το πρώτο το σημείο. Αλλά έτσι είναι ωραία. Είναι ωραία να έχουμε κάποια γωνιά, να νιώθουμε οικεία και να απολαμβάνουμε την καβαλίτσα μας, όπως λέει ένας άλλος συνάδελφός σου,
0: ωραία,
1: ο
0: Νίκης
1: Γενικόπουλος.
0: Λοιπόν, αφορμή για την κουβέντα αυτή, ναι, για το τηλέφωνο, ήταν μια ανακοίνωση ευχαριστίες ήτανε από την ομάδα σας για αυτή την δράση που εντάσσεται στο πλαίσιο της Διεθνούς Εταιρείας Υπέρτασης με μετρήσεις της αρτηριακής πίεσης. Τα πήγαμε καλά.
1: Πήγαμε καλά, νομίζω. Για πέμπτη φορά συμμετείχαμε. Γίνονται με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα υπέρτασης που γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 17 Μαΐου. Αλλά μία μέρα τι να κάνεις. Γι' αυτό το πήγαμε έναν ολόκληρο μήνα και φτάσαμε μέχρι τέλος Ιουλίου. Γι' αυτό γράφω εκεί 48 ημέρες δράσης, γιατί είτε μετρούσαμε, είτε ενημερώναμε, είτε μιλούσαμε τα μέσα, είτε προγραμματίζαμε κάποια εκδήλωση. 48 ημέρες ήμασταν επιποδός.
0: Από 14 Μαΐου ως 30 Ιουνίου.
1: Ναι. Να την αναφέρω, είναι ο κύριος Βραχνίδης, ένας γνωστός γιατρός. Όλοι το ξέρετε από τα επίγοντα, είναι επιμελητής άλφα στα επίγοντα. Είναι ο Μίστερ COVID, γιατί είναι ο άνθρωπος που σκάβαλα πήρε τα περισσότερα τεστ κοροναϊού. Είναι διαχρονικός έτσι συνεργάτης σε αυτή την προσπάθεια. Και φέτος, όπως και πέρσι, είχαμε και τον Γεράσιμο τον Γεωργιάδη, έναν επικευόμενο γενικής ιατρικής. Να πω ότι αυτό που κάνουμε τώρα, Βασίλη, να το τονίσουμε, είναι αυτό που κάνουμε πέρα από αυτό που προσφέρουμε στο νοσοκομείο. Και οι τρεις μας δουλεύουμε σε τρία μέρη του νοσοκομείου, παθολογικό, ΤΕΠ και ψυχιατρική, και τα τρία έχουν πάρα πολύ
0: δουλειά. Γιατρέ, λίγο το τηλέφωνο, δεν σας ακούμε και πολύ καλά, έτσι, ναι, σας ακούμε λίγο το βάθος.
1: Είναι το αντίβαρο, αντίβαρο που κάνουμε όλο αυτό, σε αυτή τη δουλειά που κάνουμε στο νοσοκομείο. Πήγαμε και μέσα στην Καβάλα αλλά και έξω από αυτήν, στο καπί της Ελευθερούπολης, πήγαμε στην πλατεία Πελεκανίδης, στις Κρινίδες, πήγαμε στο Καπνομάνο, στο Αμαγδαλαιώνα, αλλά πήγαμε και μέσα σε χώρους της Καβάλας, όπου και σε κάποιους κάναμε ενημερωτικές ομιλίες με τίτλο «Αρτηριακή υπέρταση ο σιωπηλός δολοφόνος», και σε κάποιες μετρήσαμε και ενημερώσαμε τους παρευρισκόμενους. Το συμπέρασμα θα βγει γενικά, αλλά ήδη και από προηγούμενες προσπάθειες, να πούμε ότι υπάρχουν συμπολίτες και συμπατριώτες μας που, ενώ γνωρίζουν ότι έχουν υπέρταση, αγαπητέ Βασίλη, δεν παίρνουν φάρμακα ή παίρνουν φάρμακα και δεν είναι καλά ρυθμισμένοι. Τι σημαίνει να είμαι καλά ρυθμισμένος? Να έχω κάτω από 14 και κάτω από 9, η μεγάλη και η μικρή, η συστολική και η διαστολική. Καλύτερα όμως να έχουμε μια πίεση γύρω στο 13-8. Με καρτέρια με 8,5, αυτή είναι μια καλή πίεση.
0: Μάλιστα.
1: Και για την καρδιά και για τα νεφρά και για όλα τα όργανα. Και γιατί κάνουμε αυτή την προσπάθεια? Κάνουμε αυτή την προσπάθεια και μιλάμε τόσο πολύ για την υπέρταση, γιατί περίπου 3 εκατομμύρια, δηλαδή κάτι λιγότερο από το 1 στους 3 Έλληνες, πάσχει από υπέρταση. Έχει υπέρταση, αλλά δεν το γνωρίζει. Και γιατί? Δυστυχώς είναι ύπουλος δολοφόνος, γιατί οδηγεί σε βλάβη των λεγόμενων οργάνων στόχων. Ποια είναι αυτά? Είναι ο εγκέφαλος, όπου κάνει εγκεφαλικό αλλά και ιδιαίτερα αιμορραγικό εγκεφαλικό. Είναι τα νεφρά. Τα νεφρά, μάλιστα, να πούμε ότι έχουν

0: ιδιαίτερη σχέση με την υπέρταση. Πρέπει να είναι θήτη, να είναι και θύμα της υπέρτασης, τη καρδιά την οποία την υπερτρέπει, αλλά και γενικότερα τα αγγεία, όπου μαζί με άλλους παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, όπως είναι η ψηλή κολυστερόλη, όπως είναι το διαβήτης, τι κάνουν, προάγουν την αθυρωμάτωση, την αθυροσύρηση, που επιπλοκές αυτής της αθυρωμάτωσης, αθυροσύρησης, είναι το εγκεφαλικό, είναι το έμφραγμα και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό είμαστε ταγμένοι όλα αυτά τα χρόνια, πέμπτη φορά συμμετέχουμε σε αυτή την παγκόσμια προσπάθεια. Όταν ξεκινήσαμε το 19, ήμασταν η μοναδική πόλη από την περιφέρεια που συμμετείχαμε. Τώρα συμμετέχουν και άλλες πόλεις και χαιρόμαστε γι' αυτό, γιατί η παρέα μας μεγαλούν. Εμείς το κάνουμε, όπως είπα και προηγουμένως, στον Αντίπαρο, και γι' αυτό ευχαριστούμε όλους τους συμπολίτες που μας επισέβηκαν τα προσωπικά δεδομένα, αλλά και τους εκπροσώπους φορέων, συλλόγων, με τους οποίους συνεργαστήκαμε. Μέσα και έξω από την Καβάλα συνεργαζόμαστε άψογα. Οι καλές συμφωνίες φέρουν και καλά αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Και βέβαια τους συντονιστές από τα κεντρικά, καθηγητές Τεριού και Τσιούφη. Τους έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην Καβάλα σε ημερίδες που έχουμε κάνει στο παρελθόν και την κυρία Γιαννούλου, η οποία είναι η ψυχή του φετινού προγράμματος. Άρα ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς και συνεχίζουμε στο νοσοκομείο τις λειτουργούσες παθολογικές.
1: Μια στιγμή θα πάμε στις παθολογικές. Θέλω να το κλείσουμε αυτό. Είπατε πολύ σωστά ότι η αξιολόγηση των μετρήσεων και των άλλων δεδομένων θα γίνει σε άλλο χρόνο. Ήθελα να ρωτήσω μια απλή ερώτηση, γιατί είναι και η καθημερινότητα. Υπήρχαν άνθρωποι που μετρήθηκαν, ήρθαν σε εσάς λέγοντας ότι εγώ δεν έχω πρόβλημα πίεσης και εσείς βρήκατε ότι είχε πρόβλημα.
0: Βεβαίως. Αυτό είναι κάτι συνηθισμένο. Υπάρχουν άνθρωποι που μετράνε τακτικά. Σε αυτό που ήθεσε, αν θέλετε, και η πανδημία, που μας έφερε ένα από τα παραδείγματα, διδάγματα της πανδημίας, είναι ότι ενισχύσαμε το φαρμακείο, το οικογενειακό, όχι μόνο με λίγα ντεπόρ και ενδεχομένως ένα φάρμακο για το στομάχι, αλλά με ένα πιεσόμετρο, με ένα οξύμετρο
1: κάτι σωστά, που έχουν,
0: ή ένα ζαχαρόμετρο κάτι κλπ. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ, γιατί όταν έχω ιδίως έναν ηλικιωμένο, τον οποίο πατέρα ή μητέρα, ή έναν σύζυγος, ο οποίος έχει κάποια προβλήματα, όταν παρουσιάζει κάποιο ευνίδιο πρόβλημα, εάν με μετρήσω τα ζωτικά του σημεία και τα πόσα από τον γιατρό, μπορώ να του βοηθήσω αποφασιστικά στη λήψη απόφαση. Μπορεί να μου πει ότι ξέρεις, μέτρησα 39 πυρετό, έχει 8 με 6 πίεση και έχει 120 σφίξη. Αυτό σημαίνει σύψη, σύψεμία. Ότι ενδεχομένως υπάρχει μια ουρολίμωξη και το μικρόβιο έχει περάσει το αίμα. Είναι κατευθείαν, όχι να καλέσω ιδιώτη οποιοδήποτε γιατρό,
1: στο νοσοκομείο.
0: Να πάω κατευθείαν στο νοσοκομείο και μέσα σε μια ώρα να μου κάνω και την πρώτη δόση του αντιβιωτικού του κατάλληλου.
1: Μάλιστα.
0: Άρα και γι' αυτό σας λέω, μετράνε ακόμη και τα φαρμακεία. Εμείς με τους φαρμακοποιούς έχουμε πολύ καλή σχέση και με την πρόεδρο αλλά και και με όλους τους φαρμακοποιούς βοηθάνε όποιον πάει εκεί να ζητήσει να μετρηθεί. Υπάρχουν όμως και κάποιοι από εμάς που τα έχουμε ρίξει όλα να μην πω πού. Οπότε στοιχάστηκε στη φέξη αν μετρήσουμε μια πίεση, στοιχάστηκε στη φέξη όπως λέει ο δημόσιος λαός αν κάνουμε εξετάσεις. Οπότε και ενδεχομένως έχουμε πίεση, και όταν κάνουμε εξετάσεις τι αποδεικνύεται, ότι ενδεχομένως έχουμε και μια αυξημένη χοληστερόλη, ένας δεύτερος παράγων καρδιακιακού κινδύνου. Και μπορεί να έχω και μια προδιάθεση για διαβήτη, να μην έχω κλινικό ακόμα διαβήτη, αλλά αν συνεχίσουμε το ίδιο μοτίβο, ενδεχομένως να είναι κλινικό διαβήτη σε κάποια έτη, και ενδεχομένως ένα τρίτο παράγων καρδιακιακού κινδύνου. Και εδώ να πω ότι υπάρχει στην ιατρική, δυστυχώς, αγαπητέ Βασίλη Ιωάννου, δεν κάνει ένα και ένα δύο. Αν έχω τρεις παράγοντες κινδύνου, καρδιακιακού κινδύνου, ο ένας πολλαπλασιάζει τη δύναμη και την ισχύ του άλλου. Άρα αυξάνεται ο κίνδυνος να πάθω εγκεφαλικό, να πάθω έμφραγμα μυοκαρδίου και να φτάσω στο τελικό στάδιο νεφρικής ανεπάρκειας. Αν πάμε σήμερα τόσο στο πρώτο υπόγειο που λειτουργεί το νεφρολογικό τμήμα, ο τεχνητός νεφρός, ή αν πάμε και στον ιδιώτη πάροχο, στο δρόμο για τη Δράμα, ένα μεγάλο μέρος αυτό που κάνουν θεραπεία είναι υπερτασική και η διαβητική. Ενδεχομένως έχουν και διαβήτη. Ένα σημαντικό μέρος από αυτούς τους συμπολίτες μας που αυτή τη στιγμή βοηθούνται από τους νεφρολόγους μας με τις συνεδρίες του νεφρού Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή ή Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο.
1: Λοιπόν. Καλά και αυτά βεβαίως και αυτές τα τμήματα. Πάμε λίγο στο παθολογικό, γιατί είναι αυτό που δέχεται και τη μεγαλύτερη πίεση.

0: Είναι αυτό που έχει και τα πολλά προβλήματα, ειδικά και μετά τις τελευταίες αποχωρήσεις. Από ό,τι έμαθα το πρωί, μιλήσαμε, είσαι σε μια σύσκεψη για το τι θα γίνει.
1: Κάναμε μια σύσκεψη με τη διοίκηση, τον Διευθυντή Εθνικής Υπηρεσίας, αλλά και κάποιους άλλους διευθυντές τμήματων. Επίκειται μια φοροταξική έτσι, διευθέτηση. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αναρτημένοι σε δύο ρόφους, και στο δεύτερο και στο τρίτο, που ξέρουν ακριβώς και τα γραφεία μας, αλλά και πού νοσηλεύονται οι ασθενείς. Έχουν νοσηλευτεί κάτι,
0: ναι, ναι.
1: Έχουν επισκεφτεί συγγενείς τους. Θέλουμε τώρα κυρίως να εκτιθούμε εδώ στον τρίτο όροφο, και επειδή δεν είναι δυνατόν να χωρέσουμε στον τρίτο όροφο σε αυτό το γάμα, σε αυτό την πτέρυγα, θα έχουμε και κάποια λίγα κρεβάτια και στο δεύτερο όροφο. Θα
0: μάλιστα.
1: Ήταν καλό αν μπορούσαμε σε έναν όροφο, αλλά αυτό δεν είναι δυνατό, γιατί λειτουργούν δίπλα μας άλλα τμήματα, όπως είναι το πνευμολογικό, όπως είναι η καρδιολογική, η οποία διευρύνεται και αυτή λόγω των στεφανιογραφιών και ούτω καθεξής.
0: Mm-hmm.
1: Και επίκειται ακριβώς να γίνει μια διευθέτηση χωροταξική. Το χωροταξικό είναι ένα θέμα, αλλά στα δικά μου μάτια, και αυτό λέω στους συνομιλητές μου και στον διοικητή, στον αναπληρωτή, στον Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας, σε όλους τους συναδέλφους, ότι δεν είναι το μέγιστο. Το μέγιστο είναι η έλλειψη ειδικών παθολόγων. Πέντε συνολικά είμαστε, μαζί με μένα που σας μιλάω, καταλαβαίνετε.
0: Τι γίνεται με αυτό, κύριε Κροκίδη, τι γίνεται με αυτό, θα έχουμε προσλήψεις, θα έρθει και
1: καινούργιο. Όχι, κοιτάξτε, υπάρχει, έτρεξε μια προκήρυξη, δύο θέσεις διευθυντών και δύο και μια θέση του ΑΛΠΑ. Έχω ενημερωθεί ότι υπάρχουν δύο υποψηφιότητες για τη θέση του διευθυντού και μάλλον και για την άλλη θέση του διευθυντού. Αυτό έχω ενημερωθεί. Δεν ξέρω πότε θα δούμε αν υπάρχουν εκλογές, ενδεχομένως θα καθυστερήσει. Υπάρχει μάλιστα υποψηφιότητα και από γιατρό που επενδυτεί. Οπότε δεν θα είναι μια προσθήκη, θα είναι μια αναβάθμιση ενδεχομένως ενός από τους στενούς μου συνεργάτες.
0: Ναι.
1: Άρα καταλαβαίνετε ότι δεν θα κερδίσουμε και πολλά.
0: Mm.
1: Υπάρχει πρόβλημα στην περιφέρεια όσον αφορά τους παθολόγους. Παίρνουμε κάποιες μεμονωμένες βοήθειες και από τον κύριο Βραχνίδη που ανέφερα προηγουμένως, τον γενικό γιατρό. Τρεις μέρες βοηθήκαμε αποκλειστικά την παθολογική κλινική στα ΤΕΠ. Αλλά και ένα συνάδελφο που έρχεται και μας βοηθάει σε δύο εφημερίες. Από το κέντρο υγείας της Ιγρήτας, αλλά τους είπα ακριβώς το ερώτημα, το απλοϊκό, το κατανοητό. Μετά το Βραχνίδι και το Κατσικάκου, έτσι λέγεται ο συνάδελφος, τι το ερώτημά μου, και εκεί βέβαια η απάντηση είναι, δεν έχουμε να σου δώσουμε απάντηση, αγαπητέ Πόντα Κροκίδη. Αυτή είναι η απάντηση των ευθυνόντων, κατανοητό, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει λύση, μετακίνηση από τη Θεσσαλονίκη, από τα νοσοκομεία τα οποία έχουν πλειονάσματα γιατρούς, θα μου πει. Δάσκαλοι που δίδασε και νόμους δεν εγγράφεις, κάνω συνδικαλισμό πολλά χρόνια, σχεδόν 5 δεκαετίες εκδοτισμού. Είναι μεγάλη ταλαιπωρία για κάποιον να δει την οικογένειά του στη Θεσσαλονίκη, αλλά να σας πω κάτι πρόσφατα, οι δικοί μου συνάδελφοι εδώ, οι πνευμονολόγοι, ταλαιπωρήθηκαν άδικα για αρκετούς μήνες και πηγαίναν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο Ιπποκράτη της Θεσσαλονίκης. Άρα η μόνη λύση, γιατί τα γειτονικά νοσοκομεία δεν έχουν παθολόγους. Τόσο η Ξάνθη όσο και η Δράμα, το ίδιο και η Σέρες που είναι και μεγάλο νοσοκομείο, παρόμοιο με τη Καβάλα, όχι το ίδιο μεγάλο σε κρεβάτι, αλλά και αυτό λειτουργούσε μέχρι πρόσφατα με δύο παθολογικές κλινικές. Άρα η λύση που μπορεί να βρεθεί είναι με μετακίνηση,
0: mm-hmm.
1: όχι με μια-δυο εφημερίες, κάποιου συναδέλφου. Είναι ταλαιπωρία, το ομολογώ, αλλά πρέπει και εμείς κάτι να κάνουμε. Έχουμε σηκώσει ψηλά τα χέρια.
0: Για να πάρουμε τις ανάσες.
1: Είμαστε τρεις συνάδελφοι για να δώσουμε λύσεις σε 45 άτομα, παθολογικά περιστατικά σε όλους τους ορόφους, σε όλες τις κλινικές και τα επίγοντα που πραγματικά κάθε μέρα πλέον εφημερεύουμε. Δεν είναι δύο παθολογικές και μία εφημερεύει η μία και μία η άλλη. Κάθε μέρα βάζουμε ασθενείς. Βάζουμε, βγάζουμε. Το ιστοσύγιο να είναι η δυνατότητα στα ίδια του, αλλά αυτό δεν επιτυχαίνεται πάντα. Υπάρχουν κάποιες δύσκολες μέρες που πραγματικά κάνουμε πολλές εισαγωγές. Η Καβάλα εξυπηρετεί και Δράμα και Ξάνθη και μέρος των Σερών. Είναι και τα πολλά ιδρύματα τα οποία πρόσφατα και μιλάω με όλους κλπ. Είναι μια ιδιαιτερότητα η Καβάλα. Έχουμε πολλά γυροκομεία, πολλά ιδιωτικές κλινικές.
0: Σε σχέση δηλαδή με άλλες περιοχές έχουμε πολλά, γιατί υπάρχουν και λίστα αναμονή
1: για να πάρουν τα γυροκομεία. Σε άλλες περιοχές δεν υπάρχει. Αυτό είναι μοναδικό σχεδόν σε όλη την Ελλάδα, αγαπητέ Βασιλεία. Το λέω να καταλάβουν. Έχουμε 400 κλίνες. Δεν έχουμε 380 κλίνες στο νοσοκομείο.
0: Ναι.
1: Αν αφήσουμε όμως τις κλίνες που υπάρχουν έξω, έτσι. Εδώ πλησιάζει το διπλάσιο της 800. Δηλαδή, μόνο η κλινική Καλίνη, να σας πω κάτι που δεν το ξέρετε,
0: ναι.
1: έχει μια άδεια για 175 άτομα. Έτσι.

0: τα γυροκομεία γύρω στα 100, κάποια λιγότερα, κάποιο γύρω εκεί. Είναι 4 γυροκομεία, 2 της εκκλησίας και 2 άλλων φορέων. Είναι το κέντρο αποκατάστασης, είναι άλλες κλινικές που λειτουργούν τόσο εδώ στο Πολύστηλο όσο και στην Νικήσιανη. Και όλες αυτές έχουν άδεια για πάνω από 80 κρεβάτια. Άρα αν αφήσουμε αυτά τα 6 νοσοκομιακά κρεβάτια, μας κάνουν πάνω από 600-700 κρεβάτια. Και το λέω απλά, θα καταλάβετε, 1% από αυτά να παρουσιάσει ένα πρόβλημα είναι ήδη 6-7-8 εισαγωγή στο νοσοκομείο.
1: Καθημερινά, ναι, σωστά.
0: Ναι, καταλαβαίνετε. Που δεν είναι μόνο το 1%, είναι επί 20 υπολογισμένο. Εντάξει, γιατί έρχονται και νοσηλεύουμε από όλα τα ιδρύματα σχεδόν καθημερινά. Και σας λέω, 1% ή 2% καταλαβαίνετε ότι αυτό αντανακλά σε 10-15 εισαγωγές.
1: Άρα επιπλέον επιβάρηση για εσάς στο έργο σας. Αυτό είναι το συμπέρασμα.
0: Ναι. Πράγματι, δεν, εγώ χαίρομαι μερή γιατί πολλά χρόνια πρόεδρος και χαίρομαι γιατί σε αυτά τα ιδρύματα όλα βρίσκουν δουλειά και γιατροί,
1: ναι,
0: και νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και άλλο προσωπικό, γιατί είναι και μια αγορά. Είναι εταιρείες που ασχολούνται με την υγεία, είναι στο επιμελητήριο, έχουν γεμί, αριθμό μητρό, γεμί. Άρα καταλαβαίνετε ότι είναι και επιχειρήσεις ιδιωτικές, δεν λέω, ακόμη και της εκκλησίας πρέπει να είναι εντάξει. Προχθές ήμουν εδώ, επειδή κάναμε τις μετρήσεις απέναντι στο προσκόπιο, επισκέφθηκα για μια ακόμη φορά το προσκόπιο, άλλωστε ήμουν στον Παλαιό και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Προσκοπίου, όταν ήμουν πρόεδρος της ιατρικής εταιρείας, άρα ξέρω πολύ καλά και από μέσα πώς λειτουργούν. Είναι μια ιδιαιτερότητα η καβάλα. Και αυτό που πρέπει εμείς σήμερα τρεις γιατροί να διαχειριστούμε, γιατί είναι και κίνητα λίγο και οι άδειες. Είναι δύο συνάδελφοι σήμερα να είναι αδειούχοι. Επιστρέφει η μία συνάδελφος την επόμενη Πέμπτη. Άρα πρέπει τρεις γιατροί να υπερβάλλουμε αυτό και να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά που σας είπα. Τους νοσηλευόμενους, τις κλινικές και τα επίγοντα που πραγματικά έχουμε φτάσει στα όρια ή τα έχουμε ξεπεράσει, αυτό που ονομάζουμε σύνδρομο εξουθένωση. Το ονομάζουμε τώρα νεοελληνικά burnout. Έτσι, το έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο πραγματικά και παρά το γεγονός ότι είμαστε οι περισσότεροι, εγώ μεγαλύτερο σε ηλικία και οι άλλοι όμως είναι επαγγελματίες, καλοί συνάδελφοι, οι οποίοι ξέρουν να κρατάνε τα προβλήματα του νοσοκομείου εδώ και να αφήνουν τα προβλήματα τα ιδιωτικά στους σπίτι τους. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό γιατί πραγματικά ακόμη πάμε στο σπίτι μας και είμαστε επηρεασμένοι από αυτό που βιώνουμε.
1: Αντιλαμβάνομαι,
0: την επόμενη μέρα. Δηλαδή παίρνω εγώ σαν διευθυντής να ενημερωθώ το βράδυ 9 με η ώρα 10 και πραγματικά ήδη κάνω τους υπολογισμούς μου. Τον τάδε ασθενή θα μπορέσουμε αύριο ενδεχομένως να το βγάλουμε. Μήπως παρουσιάσει κάποια. Καταλαβαίνετε, δηλαδή είναι μια. Άλλαξε η ζωή μας το τελευταίο σωμό και η δικιά μου ιδίως του τελευταίου 8 μήνες. Και πραγματικά αυτό που κάνουμε και με τον τρόπο που εφημερεύουμε, νομίζω ότι δεν ανταποκρίνεται στα όρια της ασφαλούς εφημερίδας, θα το πούμε και αυτό. Έτσι, πολύ σημαντικό, γιατί πάνω απ' όλα, παρότι έχω εκπονήσει και αυτό, ακολουθούμε ένα πρόγραμμα εφημερίδας, δηλαδή κάθε μέρα είναι ένας συνάδελφος, Σαββατοκύριακο και κάποιος συνάδελφος δεύτερος της Αργίας κάνει μια, όπως λέμε, μικρή εφημερίδα, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι. Παίρνουμε κάποιες βοήθειες από όπως σας είπα από δύο συνάδελφους, αλλά τις περισσότερες φορές ένας συνάδελφος είναι μόνος του για να ανταποκριθεί στην εφημερίδα και ό,τι άλλο προκύπτει.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ για την κουβέντα, κύριε Εκλογίδη. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Και καλή εβδομάδα και καλό καλοκαίρι.
1: Καλό καλοκαίρι
0: και να έχουμε. Να πω, παρακαλώ, αγαπητέ Βασίλη, καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Το βιβλίο δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι. Το βιβλίο είναι για όλο τον χρόνο. Ας επισκεφτούμε τα βιβλιοπολία της πόλης μας. Ας διαλέξουμε
1: καλό
0: τα
1: βιβλία. Να αφήσουμε την οθόνη.
0: Τόσο στην Βλάς, το μπαλκόνι μας είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι.
0: Μικρή, μεγάλη, πραγματικά πιστέψαμε. Και δεν είναι βέβαια το βιβλίο μόνο για το καλοκαίρι. Είναι για όλο το χρόνο, για όλες τις τιμές. Ωραία τα αυτά που διαβάζουμε στα site, οτιδήποτε. Αλλά και να διώσουμε το χαρτί.
1: Έτσι, σωστά. Καλή επισήμανση.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Μας περιμένουν τα βιβλιοπολία της πόλης μας και είναι αρκετά και καλά.
1: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε.
0: Γεια σας.
1: Ήταν ο Ξενοφών Κροκίδης. Μιλήσαμε για αυτή την εβδομάδα, τον μήνα. Μήνας που ήταν στην ουσία 48 μέρες μετρήσεων για την αρτηριακή πίεση. Εγώ κρατάω αυτό που. Την απάντηση στην ερώτηση που έκανα στον κύριο Κροκίδη. Υπάρχουν συμπολίτες μας που δεν γνώριζαν ότι είχαν πρόβλημα με την πίεσή τους και έκαναν αυτές τις μετρήσεις, ήταν

0: συνολικά 225 μετρήσεις σε αυτές τις 48 ημέρες. Και δεν ήταν βεβαίως καθημερινά αυτές τις μετρήσεις, ήταν κάποιες μέρες μέσα σε αυτή τη χρονική περίοδο. Υπήρχαν λοιπόν συμπολίτες μας που δεν γνώριζαν ότι είχαν πρόβλημα με την πίεσή τους. Πήγαν εκεί, είδαν φως στην ουσία και μπήκαν, έκαναν αυτή τη μέτρηση και προφανώς πιάστηκαν εξαπίνης. Και αυτό είναι σωστό, είναι μάλλον καλό, γιατί όταν έχεις πίεση και δεν το καταλαβαίνεις και δεν προσαρμόζεσαι, δεν ακολουθείς μια αγωγή για να ρυθμιστείς, όλος ο οργανισμός πιέζεται. Και κάποια στιγμή, λόγω αυτής της πίεσης, θα βγει κάποιο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα. Μας είπε για τα νεφρά και μας είπε και για άλλες έτσι παθήσεις. Από την πίεση που είναι ένας σιωπηρός δολοφόνος. Συνεπώς, τι χρειάζεται? Μετρήσεις. Στο φαρμακείο θα πάμε να πάρουμε το φάρμακό μας, ας πάρουμε και μια πίεση να πούμε το φαρμακοποιό, ή ας πάρουμε και ένα πιεσόμετρο στο σπίτι να το έχουμε. Τώρα ειδικά με τον COVID, ναι, έχουμε και πιεσόμετρο, έχουμε και οξύμετρο που τα βάζουμε στο δάχτυλο να δούμε το οξυγόνο στον οργανισμό μας. Καλό είναι να κάνουμε τέτοια πράγματα προληπτικά για να προστατεύουμε τον εαυτό μας. Και επίσης, κάτι που δεν το γνώριζα, στην περιοχή της Καβάλας έχουμε πολλούς οίκους ευγυρίας με πάρα πολλές κλίνες, και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Λογικό είναι. Είναι ηλικιωμένοι άνθρωποι, είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας που πηγαίνουν εκεί για να περάσουν την τελευταία περίοδο της ζωής τους. Έτσι. Και είναι λογικό να έχουν προβλήματα υγείας, και όλο αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κίνηση στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Καβάλας. Λοιπόν, πάμε τώρα στις διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Πενήντα χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Διονύση Σακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
3: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
4: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
3: Στην ποιότητα των κρεάτων.
4: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
3: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα, και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
4: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
3: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
4: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
3: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
5: Πινακότη, από τα άλλο μου ταυτί.
6: Εμείς δεν παίζουμε με την ακοή σας. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Με την επιστημονικά καταρτισμένη ομάδα μας αλλάζουμε τα δεδομένα στην αποκατάσταση ακοής. Τηλεφωνήστε τώρα για μια δωρεάν δοκιμαστική συνεδρία στο 2510-224222 ή επισκεφτείτε μας Φιλικής Εταιρείας 7 εναντί ΙΚΑ στην Καβάλα. Πιστοποιημένα κέντρα αποκατάστασης ακοής Μερκουρόπουλος. Ακούστε καλύτερα.
7: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.
2: Αλφα 88,6.

0: Επιστρέψαμε. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση. Πάμε στον πρώην πλέον Περιφερειακό Σύμβουλο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, πρώην Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, τον Κώστα Αντωνιάδη, τον οποίο έχουμε στο τηλέφωνο. Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Αντωνιάδη.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κύριε Ιωάννο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αποφασίσατε στο ίμιση της θητείας να αποχωρήσετε από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου και βεβαίως να αποχωρήσετε από τα τεκτενόμενα στην τοπική αυτοδιοίκηση. Γιατί πήρατε αυτή την απόφαση, κύριε Αντωνιάδη?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν να πω ότι από το 2002 συμμετέχω στον δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. Mm-hmm. Αρχικά από το 2002 μέχρι το 2010 στην πάλι ποτέ νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και συνεχεία από το 2014 μέχρι και προχθές στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Και μάλιστα όλα αυτά τα χρόνια με θέση ευθύνης, να θυμίσω στους ακροατές σας ότι σε ηλικία 31 χρονών έγινα αντινομάρχης Καβάλας και στα 33 μου έγινε και πρόεδρος του Νομαρχιακού Συμβουλίου. Και συνεχεία φυσικά στην περιφέρεια διατέλεσα πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου με τον αείμνηστο Περιφερειάρχη τον Γιώργο τον Παυλίδη και συνεχεία Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, χωρικός Αντιπεριφερειάρχης και Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας.
0: Και Καβάλας.
1: Επομένως, και χωρικός Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας. Γι' αυτό και θεωρώ ότι αυτή η διαδρομή, όπως ξεκίνησε με φιλοδοξίες, με οράματα, με ζήλο για να βοηθήσω τον τόπο μου, θεωρώ ότι μετά από 24 χρόνια αυτά που μπορούσα να προσφέρω τα έχω προσφέρει και από θέση ευθύνης. Με έχει αξιολογήσει ο κόσμος, η κοινωνία, και επειδή στην πολιτική δεν πρέπει να είμαστε μόνιμοι, τίποτα φυσικά στη ζωή δεν είναι μόνιμο. Όλα όπως έχουν πει και αρχαίοι Έλληνες, όλα κινούνται, όλα ρί. Επομένως θεωρώ ότι και οφείλω απέναντι στον εαυτό μου αλλά και απέναντι στους ψυχοφόρους μου, όλα αυτά τα χρόνια οι οποίοι με στηρίζανε, να δώσω ένα τέλος ώστε να δώσω τη δυνατότητα και να ανοίξω το δρόμο σε νέους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και αυτό το ίδιο ζήλο που ξεκίνησα εγώ πριν από 24 χρόνια να συμμετάσχουν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Συνήθως όταν συμβαίνει αυτό, συμβαίνει στο τέλος κάποια θητεία. Εσείς επιλέξατε στο μισό.
1: Επέλεξα στο μισό για να μπορέσει και ο αντικαταστάτης μου, ο Χρήστος Γάκης, ο οποίος συμμετείχε στις τελευταίες εκλογές, ο οποίος δεν εξελέγει, αλλά με την παρέτησή μου όμως του δίνω τη δυνατότητα να συμμετάσχει στα έδρανα του Περιφερειακού Συμβουλίου, να αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη εμπειρία, ώστε στις προσεχές περιφερειακές εκλογές το 2028, αν θέλει να συμμετάσχει, να έχει και την εμπειρία αλλά και τη διάθεση και την όρεξη να συμμετάσχει στα ψηφοδέλτια της νέας περιφερειακής αναγέννησης. Δεν θεωρώ σωστό τελευταίες ημέρες, τελευταίο μήνα πριν την λήξη του Περιφερειακού Συμβουλίου να παρετήσει. Θεωρώ ότι αυτό πρέπει να κάνεις, θα το κάνεις κάπου στην μέση της ηθικίας, ώστε αφενός να είσαι καθαρός με τη συνείδησή σου, αφετέρου να δώσεις στον αντικαταστάτη σου, στον διάδοχό σου, τη δυνατότητα να προσαρμοστεί, να αναπτύξει δική του προσωπικότητα, να κάνει τις δικές του παρεμβάσεις και να αγωνιστεί για τον καλό του τόπο του.
0: Όλα αυτά πότε τα αποφασίσατε, κύριε Αντωνιάδη? Δηλαδή, είχαμε 2,5 χρόνια που είχαμε τις εκλογές και παραπάνω, γιατί έγιναν εκλογές Νοέμβριο και από μετά Δεκέμβριο, Ιανουάριο ξεκίνησε η θητεία. Πότε τα αποφασίσατε όλα αυτά? Δηλαδή, πέρασε ένας χρόνος, 2 χρόνια ή τώρα τελευταία είχατε τις σκέψεις και αποφασίσατε να προχωρήσετε?
1: Όχι, είναι θέμα αρχών, θέμα προσωπικότητας, ότι είχα υποσχεθεί ότι και στον Περιφερειακό, φυσικά στον Χρήστο Μάκη, με τον οποίο τα συζήτησα και πήραμε την απόφαση, αλλά και με τον εαυτό μου αλλά και με την σύζυγό μου, ότι αυτή η όμορφη διαδρομή κάποια στιγμή πρέπει να
0: τελειώσει, να ολοκληρωθεί.
1: Και μάλιστα, και επειδή έχω ένα θετικό πρόσημο στην κοινωνία της Καβάλας, αφενός και αφετέρου, όπως ξέρετε και εσείς, έχω και ένα δικηγορικό γραφείο, είμαι ένας μάχημος δικηγόρος, και επειδή και λόγω του επαγγέλματος ταξιδεύω σε όλη την Ελλάδα, κυρίως με τους πληστηριασμούς και με τις τράπεζες, ο χρόνος που απομένει να ασχοληθώ όπως θα ήθελα με τα θέματα της οποίας αυτοδιοίκησης όλο και λιγότερο, και επομένως όλα αυτά συνέτελεσαν.

0: ήρθε από το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο να αρχίσω να το καλλιεργώ.
1: Α.
0: Και φυσικά, φυσικά υπήρχε από την αρχή, αλλά απλώς άρχισα πια έντονα να το καλλιεργώ με τον εαυτό μου και να το συζητήσω και με τον Χρήστο Μέσο και να πάρω την απόφαση αυτή.
1: Μάλιστα. Τώρα, από αυτά τα 24 χρόνια, μιλήσατε για ένα πρόσημο στην τοπική κοινωνία, θετικό. Εσείς τι βάζετε στον εαυτό σας, τι πρόσημο, τι μένει στην ουσία από αυτή την ενασχόληση με, την, με τα κοινά, με την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλο αυτό το διάστημα, σε όλα αυτά τα χρόνια?
0: Κοιτάξτε, οι χαρές είναι λίγες. Οι αναχώριες και οι λύπες είναι περισσότερες, αλλά είναι τόσο δυνατό το αίσθημα της χαράς και της ικανοποίησης και της επιβράβευσης από τον κόσμο, από... γιατί συμμετείχα τουλάχιστον σε 6 εκλογικές αναμετρήσεις, κύριε Ιωάννου, και αυτή η επιβράβευση του κόσμου να με βγάζει πάντα σε ψηφοδέλτια, είτε πρώτο είτε με δεύτερο, αυτή ήταν μεγάλη ικανοποίηση. Πάντα εγώ κινούμουν με την διαδικασία του Σταυρού, ποτέ δεν ήμουν επικεφαλής σε ένα ψηφοδέλτιο και πάντα ο κόσμος με τιμούσε. Επομένως, δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος περιφερειακός σύμβουλος σήμερα που μιλάμε να έχει αυτή τη διαδρομή του Κώστα του Αντωνιάδη και μάλιστα μια διαδρομή εκλεγμένη απευθείας από το λαό, όχι μέσω επικεφαλής ενός ψυχοδελτίου. Αυτή ήταν μια έντονη, ένα έντονο συνέστημα το οποίο φυσικά δεν θα το ξεχάσω και το βλέπω και τώρα που ακόμα κινούμε στους δρόμους της Καβάλας ή όταν πηγαίνω σε κάποιες εκδηλώσεις στην Ήπεδρο, στα χωριά, η αγάπη είναι, που δείχνει στο πρόσωπό μου ο κόσμος. Από και πέρα φυσικά όπως έτσι μια διαδρομή θα υπάρχουν και στενάχωρες καταστάσεις, λύπες, όταν ας πούμε αγωνίζεσαι για να προβάλλεις, να δημιουργήσεις ή να ολοκληρώσεις κάποιο έργο και τα εμπόδια που υπήρχαν κατά καιρούς από το κέντρο αποφάσεων της Αθήνας, ότι οι αποτυχίες που είναι και αυτά μέσα στην ζωή. Φυσικά είναι και αυτά τα οποία μένουν στο τελείωμα της διαδρομής, αλλά νομίζω ότι στο κρίσιμο της ημέρας η αγάπη του κόσμου είναι αυτή η οποία μου δίνει την χαρά και δυνατότητα να κοιτάω με αισιοδοξία το μέλλον.
1: Μάλιστα. Ναι, διορθώστε με αν κάνω λάθος, αλλά όποτε και αν συμμετέχετε στις εκλογές, είτε η παράταξή σας επικρατήσει είτε όχι, εσείς έχετε εκλεγεί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Και μάλιστα σας είπα στις πρώτες δύο θέσεις, είτε πρώτος είτε δεύτερος.
1: Μάλιστα.
0: Και μάλιστα με μια διαδρομή, ξέρετε, αλλιώς είναι όταν πρώτος εμφανίζεσαι, κάποια στιγμή μετά από 6 εκλογικές αναμετρήσεις, καταλαβαίνετε υπάρχει και κόπωση, υπάρχει και κούραση του εκλογικού σώματος να ψηφίσει όπως Αντωνιάδη. Θα υπάρξουν και νέα πρόσωπα, θα υπάρξει ο Ιωάννου, θα υπάρξει κάποιος άλλος. Αλλά από όλα αυτά ο κόσμος πάντα με τιμούσε και αυτό είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ιωάννου.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τελειώσαμε, δηλαδή υπάρχει και ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, υπάρχει και η κεντρική πολιτική σκηνή. Αυτά είναι στο μυαλό ή είναι εκτός πεδίου?
0: Όχι, αυτή τη στιγμή είμαι στο γραφείο, στο δικηγορικό. Εντάξει, προχωράμε κανονικά στην δικηγορία. Παραμένω ενεργός πολίτης, παρακολουθώ τα εκτενόμενα και λογικό είναι με μια τέτοια εμπειρία. Πάντα με παίρνουν διάφοροι συνάδελφοι, όχι μόνο από την περιφέρειά μας, αλλά και από άλλες περιφέρειες, να με συμβουλευτούν, να μου πούν κάποια θέματα όσο αφορά για τη διαδικασία τη λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου ή των Επιτροπών, γιατί υπάρχει μια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια.
1: Mm-hmm.
0: Αλλά φυσικά σας είπα ότι παραμένω όμως σε επάρτηση του επαγγελματός μου της δικηγορίας.
1: Κλείνοντας, έτσι θέλω να θυμηθείτε, να ανακαλέσετε από τη μνήμη σας την πιο δυνατή στιγμή, την πιο έτσι που σας έχει μείνει στη μνήμη από αυτή την πορεία των 24 ετών. Ένα περιστατικό, κάτι, μια συνάντηση, μια δυσκολία που έπρεπε να ξεπεραστεί και ξεπεράστηκε, κάτι που έγινε. Μπορούμε να το πούμε αυτό, έτσι, έχετε κάτι στο μυαλό?
0: Η συνάντηση που είχαμε κάνει σαν περιφέρεια με τον Χρήστο Μέτσιο όταν είχε έρθει ο Μητσοτάκης στην πόλη της Καβάλας και είχαμε επισκεφτεί τα πετρέλαια. Στη διαδρομή όταν πηγαίναμε προς τα πετρέλαια με το καραβάκι της Αιτζιάν, μου είχε φοβερή εντύπωση η γνώση αυτού του ανθρώπου, αυτού του πολιτικού άνδρα όσο αφορά για τα πετρέλαια. Δεν ξέρω αν από πριν τα είχε διαβάσει και τον είχαν ενημερώσει, αλλά έδειχνε τέτοια γνώση και τέτοιες λεπτομέρειες που ήξερε για τη διαδικασία εξόρυξης πετρελαίου άντλησης αλλά και, τα οικονομικά και στατιστικά της επιχείρησης αυτής που πραγματικά μου αποτέλεσε σαν φάρο οδηγό. Σαν
1: φάρο. Ποια εποχή ήταν αυτό, κύριε Αντωνιάδη?
0: Ήταν το 2016.
1: Ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, μόλις είχε εκλεγεί
0: αρχηγός της
1: Νέας Δημοκρατίας. Ναι.
0: Και αυτό που είναι πραγματικά φάρο για μένα ότι καλό θα είναι ότι οποιοδήποτε θέμα που πας να επισκεφτείς για να ενημερωθείς ή να το επιλύσεις πρέπει οπωσδήποτε να είσαι διαβασμένος. Αυτό φυσικά μου το δίδαξε και ο έμισος νομάχης, ο Θόδωρος ο Καλλιωτζής, ο οποίος πάντα

0: μου έλεγε ότι όταν πρόκειται να βγει στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση ή θα κάνει μια σύσκεψη, πρέπει να είσαι ενημερωμένο για το θέμα για το οποίο συγκαλεί αυτή την σύσκεψη ή για το θέμα για το οποίο θα πα να μιλήσει στην τηλεόραση.
1: Μάλιστα.
0: Πάντα ο κόσμο εκτιμάει τον άνθρωπο ο οποίο γνωρίζει το θέμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πραγματικά μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση.
1: Λοιπόν, εμείς θα σας ευχηθούμε βεβαίως, δεν θα χαθούμε. Είστε ένας μάχημος, όπως είπατε, δημοσιογράφος, συγγνώμη, δικηγόρος. Θέλω να κάνουμε κουβέντες για τους πληστηριασμούς. Θα το κάνουμε λοιπόν κάποια στιγμή στο μέλλον. Θα ξαναμιλήσουμε για την αυτοδιοίκηση. Θα μιλάμε, θα θυμόμαστε τα παλιά. Να είστε καλά.
0: Και εγώ χάρηκα, κύριε Ιωάννου, πραγματικά που όλα αυτά τα χρόνια είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, μια γαστή συνεργασία και αποδείξατε κι εσείς μέσα από το λειτουργήμά σας, από το επάγγελμά σας, ότι ο πρώτος στόχος τουλάχιστον των δημοσιογράφων της Καβάλας είναι να επενδύσουν το κοινωνικό γίγνεσθε.
1: Αυτό κάνουμε. Καλή συνέχεια.
0: Επίσης, γεια σας.
1: Ήταν ο Κώστας Αντωνιάδης, τώρα πλέον πρώην Περιφερειακός Σύμβουλος, πρώην Αντιπεριφερειάρχης και χωρικός και τουρισμού. Μέσα σε αυτή την πορεία 24 ετών, από το 2002. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε για το κλείσιμο.
2: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
2: μέχρι όσο θέλω εγώ.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
6: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφείο Ανίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 600 000. BMW Motorrad, Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
7: Μην αφήνεις τους σκάλους, τους μύκητες ή τα νύχια που ισχωρούν να περιορίζουν την καθημερινότητά σου. Στο Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη, στο Μαυρόβατο Δράμας, η υγεία των ποδιών σου είναι η ειδικότητά μας. Προσφέρουμε σύγχρονες θεραπείες πρόληψης και αποκατάστασης για κάθε πρόβλημα. Επισκεφτείτε το Ποδολογικό Κέντρο Κιουρτζίδου Ειρήνη. Φροντίδα που στηρίζει κάθε σου βήμα.
8: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-220201. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
9: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.
10: Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και ας μην φροντίσαμε να έχουμε ένα χαλί από κάτω. Είμαστε λίγο πριν το τέλος της εκπομπής. Να τώρα το χαλί. Να πω

Και να μιλήσουμε λίγο και για το Μουντιάλ. Γιατί σήμερα έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον παιχνίδι, το μενού. Στις 10 η ώρα στο Ντάλλας των Ηνωμένων Πολιτειών θα γίνει το παιχνίδι, το ντέρμπι της Ιβηρικής Χερσονήσου, ανάμεσα στην Πορτογαλία και την Ισπανία. Δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει, δύο ομάδες που αποτελούνται από αστέρες, και δεν μιλάμε μόνο για την Πορτογαλία του Ρονάλντο, υπάρχουν ουκ ολίγοι αστέρες πρώτου μεγέθους στην Εθνική Πορτογαλίας, αλλά το ίδιο συμβαίνει και στην Ισπανία του Γιαμάλ και όχι μόνο. Άρα αυτό το παιχνίδι πραγματικά δεν πρέπει και δεν θα το χάσουμε. Εκείνο που θα χάσουμε, εννοείται, είναι αυτό που θα γίνει στις 3 η ώρα τα ξημερώματα, Δευτέρα προς Τρίτη, στο Σιάτλ, πάλι των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν το Βέλγιο. Θα μάθουμε το αποτέλεσμα μόλις ξυπνήσουμε αύριο το πρωί, γεροί να είμαστε. Εδώ βεβαίως αυτό που έγινε με την ακύρωση της τιμωρίας ενός Αμερικάνου ποδοσφαιριστή της Εθνικής των Ηνωμένων Πολιτειών με απόφαση Infantino του Προέδρου της FIFA και τηλεφώνημα παύλα παρέμβαση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, προφανώς και έχει δημιουργήσει σάλο στην ποδοσφαιρική κοινωνία σε όλο τον κόσμο. Είναι κάτι που μας μένει ως θετική, μάλλον αρνητική εικόνα για αυτή τη διοργάνωση. Μια διοργάνωση που είναι αρκετά καλή, έχει πάρα πολύ κόσμο, έχει θέαμα, έχει πολλά γκολ, έχει ανατροπές. Να μην είχε και όλα αυτά, θα ήταν το ιδανικότερο. Μία από αυτές τις ανατροπές μας ήρθε χθες με την νίκη, καθαρή νίκη, και αυτό είναι το σημαντικό, της Νορβηγίας επί της Βραζιλίας. Ένα μόνιμο φαβορί στις διοργανώσεις του Μουντιάλ τα τελευταία χρόνια πραγματικά μαραζώνει. Και ξεπηδούν άλλες ποδοσφαιρικές δυνάμεις, φουρνιές. Ο μεγάλος Ότερ Χάγκελ έλεγε για την Εθνική του 2004 ότι οι ομάδες είναι φουρνιές. Τυχαίνει να είναι μια καλή φουρνιά οι ομάδες, όχι των μεγάλων, των υπερδυνάμεων του χώρου, έτσι, οι υπόλοιπες. Τώρα λοιπόν αυτή η φουρνιά της Νορβηγίας είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα και έχει στην κυριολεξία πάρει τα μυαλά όλων των Νορβηγών. Κάνουν κουπί όλοι και υπάρχουν βιντεάκια, ξέρετε αυτό που είναι στην κερκίδα και είναι όλοι μαζεμένοι και κάνουν κουπί σαν τους Vikings. Και κάνουν βιντεάκια οι ένοπλες δυνάμεις, η αεροπορία, το πεζικό, το ναυτικό της Νορβηγίας. Κάνουν στους δρόμους εκεί οι φύλαθλοι. Η βασίλισσα ή η πριγκίπισσα της Νορβηγίας μπήκε όπως μέσα στα αποδυτήρια της Νορβηγίας για να συγχαρεί τους παίκτες. Φανταστείτε, κάντε μια αναγωγή πώς θα ήμασταν εμείς αν παίζαμε, η Ελλάδα μιλάω, στο Μουντιάλ και κερδίζαμε καθαρά, το τονίζω και πάλι, τη Βραζιλία. Πού θα ήμασταν, σε ποιο 7ο ουρανό, αδέρφια, όπως αναφωνούσε ο εκφωνητής το 2004. Αυτό ακριβώς είναι το ποδόσφαιρο. Αυτό το ποδόσφαιρο θέλουμε να βλέπουμε, να το απολαμβάνουμε.

Να πούμε ότι αύριο έχει το μενού και άλλα δυνατά παιχνίδια. Αύριο έρχεται η σειρά του Μέση, που θα αντιμετωπίσει τον Σαλάχ, Αργεντινή εναντίον Αιγύπτου. Ενώ στις 11 θα τα δούμε και τα δύο αυτά παιχνίδια. Μπορούμε για αύριο πάλι, λέω, θα έχουμε τη μία από τις εκπλήξεις της διοργάνωσης, την Ελβετία, να αντιμετωπίζει την Κολομβία. Αυτά λοιπόν από το Μουντιάλ.

0: Αυτά και από μας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 8. Στο πρωινό της ενημέρωσης. Μέχρι τότε να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Αλφα 88,6.

επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία. Με τον πρώην.

0: Έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη θέση.
1: Η Καριστιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
0: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Χάνει συνεχώς. Δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
1: και
0: είναι προφανές.
1: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ, που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
0: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για.

0: σκόλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
1: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
2: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία,

0: στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
2: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online. Μόνο.
3: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
2: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις?
4: Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται. Το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
3: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και η εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
1: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες?
5: Θες.
1: Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες, στη Vodafone. Together we can.
6: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι, αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
8: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
9: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
10: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
9: Άντε καλέ, εγώ.
11: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
9: Μα τι λες?
11: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
9: Ποια χαρτιά?
11: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
12: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
13: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω. Έχει τσίκεφτε, το ονομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους. Συζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ στο τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
13: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
14: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Γιατί τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
13: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
14: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλοσημένο και έρχομαι.
13: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπες, ο γραμματέας.
14: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ, όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο που εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω, γιατί όπως το μαθαίνουμε θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι 2 πρόεδροι και εκεί θα κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας

0: και των δύο χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
1: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
0: Νομίζω ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουμε στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Ναι. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
1: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου, όπως και των συνάδελφων. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
0: Ένα επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα. Επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι Ρώσοι θεωρούν πια σίγουρα τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι. Δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
1: Ναι.
0: Στα F-35 θα συνεχιστεί ο διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια ανατολική χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διαρρεύουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία κλπ. Η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσα να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία, αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με, επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
0: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα σε γαλλική. Η γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν συζητήσεις για το αντιεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλική κοινοπραξία. Στο παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
1: Ναι.
0: Θα περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελώνη-Τραμπ. Δηλαδή εδώ θα έχει
1: εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ-Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει «εγώ πολεμούσα στο Ιράν, δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε». Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελώνη, σχεδόν της λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
0: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. γιατί έχει τόσο, δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο σε ανώτατα, στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA, προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
0: Και ακυρώθηκε
1: η κάρτα. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
0: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι τους κινητήρες καν.

0: είναι ένας πρόεδρος, τι να σας πω, ναι, για όλα.
1: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη σύνοδο?
0: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση,
1: ναι,
0: αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
1: Επανάληψη του ΟΗΕ.
0: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Και για το, και για το ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
0: Και τώρα καταλαβαίνετε.
1: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή όρεξη, καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον, ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
2: Είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
1: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μια διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μια είδηση η οποία προκαλεί σοκ την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών των δικαστικών λειτουργών για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστής με την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
1: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία φαντάζομαι εκεί, να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση, αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χρήστος Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
4: Καλό μεσημέρι, να είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευση και Ασύλου, ο κύριος Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές, σύμφωνα με το Υπουργείο, εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης, καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ η επιστροφή για την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
1: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη τουλάχιστον, όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ Μέρη, η Μέρη Σκανδάλη για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι από τη Λάρισα.
1: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών

0: για την τραγωδία των Ντεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι πάνω, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
1: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλου Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίζω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη πάνω, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
1: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία. Και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε ότι αν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λαρίσας. Μάλιστα στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία.
2: Αλφα 88,6, νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Κεβάκινα και στα Βερίκοκα, υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Κραγάκης. Όταν ας επιγεννήσει κάποιος από το ραδιόφωνο να δώσω το τηλέφωνο να τον βγάλει από τον άνθρωπο, του είπαν οι μεσάζοντες μια εξευτελιστική τιμή και είπε όχι, θα τα δώσω όχι, τηλέφωνο θα τα καταγωγή της Λέρσας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να τα μαζέψουν.
1: Λοιπόν,
0: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
1: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσεις μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
0: Ο Πάνος Γαρουφαλιάς,
1: ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τις δίκες εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για

0: το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών, είναι οι διακοπές. Οι διακοπές, η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
1: Πάω Τίνο για Σαββατοκύριακο μόνο.
2: Εντάξει, ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Λίχα τον νήσια θα είναι μονοήμεροι, Σύφνο θα είναι τρεις νύχτες.
3: Τίνο δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
4: Για Έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
0: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τρόπο το έκανε στην εισαγωγή. Λέω, δεν θα τη λέμε διακοπές, τη λέμε για διακοπιές.
0: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
5: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ψάχνω ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτός που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ σύμφωνα με την οποία το 45%, 43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει και τα 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς υπηρετικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πήλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι κλάδες έχουν ανέβει.
0: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
5: Αποφύγουν, ναι, και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Διαμονές, όλα. Ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτος το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
6: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
7: Τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι...

0: Αρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
1: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
0: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία. Ναι.
1: Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
0: Α, θα έπεφτε η Βραζιλία.
1: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία-Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
0: Ναι, ναι.
1: Πάλι στους 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η παρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή, μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90 και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι, ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά σιγά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μεξικό, Βραζιλία, ναι. Έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
1: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζτέκα, που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι, σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56, όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους. Και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία. Ευρωπαϊκό ντέρμπι. Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
0: Δυνατός αγώνας.
1: Πολύ μεγάλο παιχνίδι. Και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο. Με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
0: Την κόκκινη κάρτα.
1: Ακριβώς, του Μπαλογκάν. Και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν ένα σπρωξηματάκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
4: παντρούσκα, ταβαρίς που κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πήγαμε. Πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων. Έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά. Γεια σας.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τέλειος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
4: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
3: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
5: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής

0: Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών.
3: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1

0: σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.
1: J-Lo.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνη. Δάνη Καμπίνο.

0: Την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
1: Κωνσταντής Πιστιώλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
2: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
1: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
3: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
4: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.
5: Κάποιες

εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors, επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. How many more days?

0: εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Όταν πέφτει η θερμοκρασία, κάποιοι αναρωτιούνται. Μα καλά, μόνο τόσο ξύλο πήρα. Αυτοί που αγοράζουν από την No Good είναι σίγουροι. Γιατί σε εμάς ξέρεις τι πληρώνεις και τι παραλαμβάνεις, χωρίς εκπλήξεις και χωρίς να ψάχνεις πού χάθηκαν τα ξύλα. Στη θέρμανση θέλει σιγουριά και τον φρονίμουν τα παιδιά πριν κρυώσουν παραγγέλνουν από την No Good, τον αποκλειστικό συνεργάτη της Leroy Merlin στην Ελλάδα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 8844 11. No Good. Ζεστασιά. Χωρίς αμφιβολίες. Στη No Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι. Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad, πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600.000. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
0: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
1: Στην ποιότητα των κρεάτων.
0: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
1: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
0: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
1: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο ΕΚΟ Χατζηγαβριλίδη.
0: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
1: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.
2: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα. 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκιστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκιστης από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6.
3: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694-017-30-03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
4: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
3: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
4: Grand Chalet Care.
3: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
4: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.
5: Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα

Αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510 317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Κάποιες εξελίξεις δεν περνούν απαρατήρητες. Τις νιώθεις πριν ακόμη τις δεις. Καλωσορίζουμε στην οικογένεια της Mack Motors τρεις εμβληματικές μάρκες, τρεις παγκόσμιες δυνάμεις. Τη Volkswagen, τη Skoda και την Audi. Η ιστορία της Volkswagen, η πρακτικότητα της Skoda και η τεχνολογική υπεροχή της Audi σας περιμένουν στις νέες εκθέσεις της Mack Motors για να ζήσετε μια μοναδική εμπειρία εξυπηρέτησης και φιλοξενίας. Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Mack Motors. Mack Motors. Επίσημος διανομέας Volkswagen και Skoda για τους νομούς Καβάλας και Δράμας. Και Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
2: Γεια σας, είμαι η Βασιλική Βασιλιάδου και σας καλωσορίζω στα φροντιστήρια Όραμα. Εδώ η εκπαίδευση γίνεται εμπειρία. Με οργανωμένη μελέτη στο χώρο μας, δυνατότητα online παρακολούθησης, βιωματικά workshops, ομαδοσυνεργατική και ψυχοεκπαιδευτικά σεμινάρια, βοηθάμε το παιδί να αποκτήσει γνώσεις, αυτοπεποίθηση και πίστη στις δυνατότητές του. Θα μας βρείτε Ομονίας 77, τηλέφωνο 2510-22-02-01. Φροντιστήριο Όραμα. Κάτι περισσότερο από ένα φροντιστήριο.

0: Round and Round. Τα κορυφαία τραγούδια στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Τώρα στον Αλφα 88,6. Νούμερο 3. Gang time. It's true, I'm an issue. If you don't wanna win, how can I assist you? Make a referee when I'm put a whistle. Everything fit, I'm official. Νούμερο 2. Car, nigga, what you good at? Hemming ass niggas at. Spending that money fast. 20, 50, 100 cash. Νούμερο 1. Why do you call when you're short on cash? Can't sleep through the night. I'm losing my mind. Ήταν το Αλφα, Round and Round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Στο σουβλοστάσιο, στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας, η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvles and More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6. Μπούκα,
2: έρχεται η οικογένεια Τσεκμέ.
3: Και τι άλλο, Αντώνη?
2: Του Τόλι Παπαδημητρίου. Έτσι, μπράβο. Οικογένεια Τσεκμέ. Η νέα κωμωδία του Τόλι Παπαδημητρίου περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Παίζουν αλφαβητικά. Τόλις Παπαδημητρίου.
4: Αυτό δεν είναι αλφαβητικό.

0: 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας στην Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: 8 χρόνια στο Coffee & More μένουμε σταθεροί στις αξίες μας. Ποιοτικός καφές, γεύση που ξεχωρίζει και εξυπηρέτηση όπως ακριβώς την αξίζεται. Σωστή, γρήγορη, ανθρώπινη. Η προτίμησή σας όλα αυτά τα χρόνια είναι για εμάς η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Συνεχίζουμε με ποικιλία σε πρωινά, σάντουιτς, γιαούρτια και σαλάτες για όλα τα γούστα και όλες τις ώρες. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας και υποσχόμαστε να είμαστε πάντα εκεί. Με τον καφέ και τα ροφήματα που αγαπάτε και τη φροντίδα που αξίζετε. Coffee & More. Η αγαπημένη σας γωνία στην είσοδο της Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317-300. Όλα με την υπογραφή της Distretto.
1: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφείο Ανίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική.

Α 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Α.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Πάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάγει πάνω.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθεί στα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ζεστασιά και η θαλπορή του σπιτιού απαιτούν σιγουριά. Όταν αγοράζετε καυσόξυλα, η ποσότητα είναι ζήτημα εμπιστοσύνης. Η O-Good, ο αποκλειστικός συνεργάτης της Leroy Merlin στην Ελλάδα, δεσμεύεται για την απόλυτη ακρίβεια της παραγγελίας σας. O-Good. Οξιά και δρύς, χίδιν και σε παλέτα. Τηλέφωνο παραγγελιών 6947 884411. O-Good. Ζεστασιά, χωρίς αμφιβολίες. Στην O-Good έχουμε κρατήσει τις ίδιες χαμηλές τιμές με πέρυσι.
11: Στο Κρεοπωλείο Οικογενειακών προσφέρουμε φροντίδα και ποιότητα για το καθημερινό σας τραπέζι.
12: Αυτή η φροντίδα φαίνεται σε όλα.
11: Στην ποιότητα των κρεάτων.
12: Στη μεγάλη ποικιλία κρεατοσκευασμάτων.
11: Στην εξυπηρέτηση που κάνει τη διαφορά με νόστιμες λύσεις για ψήσιμο και μαγείρεμα και όλα αυτά σε εξαιρετικές τιμές.
12: Σας περιμένουμε στο ανανεωμένο μας κατάστημα στα Αμισιανά Καβάλας.
11: Στο 7ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, δίπλα στο πρατήριο Έκο Χατζηγαβριλίδη.
12: Τηλέφωνο παραγγελιών 2510-326230.
11: Οικογενειακών Βικρέ. Μια επιλογή που εμπιστεύεσαι.

0: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
1: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγείς σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely.
2: Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.
0: Νέα επιτυχία.

0: Αλφα Round and Round. Και τα hit συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Σούβλες & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
2: Για πρώτη φορά, η επίσημη τεχνική φροντίδα BMW Motorrad πιο κοντά σας από ποτέ. Η Αφή Ιωαννίδη φέρνει την εμπειρία BMW Motorrad στην Καβάλα. Με 22 χρόνια τεχνογνωσία και αξιοπιστία BMW, τώρα και στις μηχανές. Πιστοποιημένο προσωπικό, γνήσια ανταλλακτικά, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και σέρβις, σύμφωνα με τα υψηλά πρότυπα της BMW. Θα μας βρείτε στον Σταυρό Αμυγδαλεώνα Καβάλας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2510-600. BMW Motorrad Αφή Ιωαννίδη. Ο μοναδικός επίσημος επισκευαστής BMW Motorrad στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.
3: Δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Καλή δαγκώνει?
4: Όχι κύριε, δεν δαγκώνει.
3: Και τι κάνει?
4: Προσφέρει τον καλύτερο καφέ, τα καλύτερα σνακς και τα κορυφαία κοκτέιλ στην πόλη. Black Dog.
5: Στο Black Dog έχουμε live, έχουμε DJ, αναλαμβάνουμε γάμους, συναισθιάσεις, μνημόσυνα, η αίθουσα κλιματίζεται και λειτουργεί υπό νέα διεύθυνση.
4: Όπα, όπα, τι διαφήμιση είναι αυτή ρε φίλε?
5: Επειδή λέγεται Black Dog, είπα να την κάνω σκυλάδικη.
4: Άστο σε μένα. Black Dog, all day bar, καφές, snacks, κορυφαία ποτά, live, στην καλύτερη ατμόσφαιρα της πόλης.
5: Και πού είναι αυτό?
6: Στην Καβάλα, στις Κρινίδες, μαύρο σκύλο, εσύ δεν είδες?
4: Black Dog.
7: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9:15. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Λοιπόν, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
3: Πάμε δυνατά και σταθερά.
2: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες.

0: και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στην Καβάλα, Δαγκλή 24. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής.
3: Για εμάς η φροντίδα δεν είναι μια λέξη. Είναι προτεραιότητά μας.
4: Grand Chalet Care. Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων με άνετες εγκαταστάσεις στο καταπράσινο φυσικό τοπίο του Γρανίτη. Με καταρτισμένο προσωπικό, υγιεινή διατροφή, 24 ώρες παροχές φιλοξενίας, νοσηλευτικής φροντίδας με προσωπική προσέγγιση.
3: Grand Chalet Care.
4: Πληροφορίες στο 25230-23200 και στο grandchaletcare.gr.
3: Μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων Grand Chalet Care. Φροντίδα με σεβασμό και επαγγελματισμό.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο. Ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης. Από το Εθνικό Θέατρο. 1η Αυγούστου, Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα 88,6. Χτίζουμε το μέλλον με εργαλείο την εμπειρία μας και θεμέλιο την εμπιστοσύνη σας. Βουγιουκλή ΑΕ. Σκυρόδεμα, ασφαλτόμειγμα, τεχνικά έργα. Βουγιουκλή ΑΕ. Άριστες πρώτες ύλες με πιστοποίηση CE, εξασφαλισμένη ποσότητα και συνεχής υποστήριξη από έμπειρους πολιτικούς μηχανικούς. Βουγιουκλή ΑΕ. 25 χρόνια στην κορυφή. Βουγιουκλή ΑΕ. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2510-316-666. Βουγιουκλή ΑΕ. Μαζί χτίζουμε το μέλλον. Το αλυσοπρίωνο που εμπιστεύεσαι. Το πλυστικό που καθαρίζει για σένα. Και η μηχανή που δαμάζει τα αγριόχορτα. Στο τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας στο Μπούλης θα βρείτε τα πάντα. Επαγγελματικά πλυστικά μηχανήματα κήπου, εργαλεία, βιομηχανικά υλικά, τσιμούχες, στεγανά, ρουλεμάν, χημικά καθαρισμού και detailing, ρουχισμό εργασίας και εξοπλισμό ασφαλείας. Κατασκευάζουμε άμεσα υδραυλικά μαρκούτσια υψηλής πίεσης και κορυφαίας ποιότητας Dunlop, καθώς και σωληνώσεις air condition για οχήματα. Ποιότητα, αξιοπιστία και φιλικές τιμές. Όλα σε ένα σημείο. Στην είσοδο Νέας Καρβάλης. Τηλέφωνο 2510-317130 και στο gosmart.gr. Τεχνικό πολυκατάστημα Ηλίας Τομπούλης. Από επαγγελματίες για επαγγελματίες.

0: Πώς μοιάζει το αύριο όταν το οδηγεί σήμερα? Γνώρισε το νέο Geely EX5. Πες γεια σε έναν κόσμο ελευθερίας. Πες γεια στην κομψότητα, την υψηλή τεχνολογία, την άνεση και την κορυφαία ασφάλεια. Πες γεια σε έναν κόσμο με απεριόριστες δυνατότητες. Geely EX5. Έτοιμο παράδοτο με welcome bonus από 26.990 ευρώ. Αφείο Ανίδη. Επίσημος διανομέας Geely. Σταυρός Αμυγδαλεώνα, Καβάλα.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: να το πάρει το ποτάμι. Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
1: Απάνω στη 30 φίλια.
0: Ντάνι Καμπίνο.
2: Πόσο κοστίζει μια ζωή, φίλε μου με φυσάκι πάνε.
0: Ματούλα Ζαμάνη.
3: Πριν αρνηθείς τα μάτια.
0: 8 Αυγούστου, Εθισμός.
4: Η πόλη έχει μοναξίες, την ομορφαίνουμε με ζωγραφίες.
0: Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
5: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά, τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
6: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
7: Λίγο η μαγεία της θάλασσας, λίγο η άβρα του καλοκαιριού και πολύ η τέχνη της απλότητας της γεύσης. Αχινός Mediterranean Tavern. Σε ένα ιδηλιακό περιβάλλον που σου ανοίγει την όρεξη, σας σερβίρουμε τις πιο εκλεκτές μεσογειακές παραδοσιακές μας γεύσεις, απλά και νόστιμα. Αχινός Mediterranean Tavern. Εθνικής Αντιστάσεως 2, Παραλία Καβάλας. Τηλέφωνο κρατήσεων 694 017 30 03. Μια εμπειρία γευστικών απολαύσεων που πρέπει να τη ζήσεις.
0: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
6: Και τώρα, έρχονται 35 λεπτά μουσικής.
8: Μόνο επιτυχίες.
6: Χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Βρήκες κακό τραγούδι. Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: 50 χρόνια Θεσσαλικό Θέατρο. Ματωμένος γάμος. Του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή. Με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα. Αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 80.

0: Μπάρμπαρα Σαρμά, νούμερο 1 στην αγορά.
1: Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
1: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: ήταν το Αλφα. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Αλφα 88,6.
1: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Αντικειμενική, σύγχρονη, σφαιρική, διάφανη ενημέρωση. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Με τα πιο πλούσια ρεπορτάζ και ολοκληρωμένη πληροφόρηση για την πολιτική, την οικονομία, την κοινωνία και τον αθλητισμό στην Καβάλα και την περιφέρεια. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Ο πιο σίγουρος δρόμος για αναγνώστες με άποψη. Εφημερίδα Νέα Εγνατία. Η πραγματική σας εφημερίδα.

0: Βρήκες κακό τραγούδι? Στείλε DM στο Instagram. Αλφα 88,6.
1: Νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: σου. 7 Ιουλίου Καβάλα, Θέατρο Κάστρου. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
2: Στο σουβλοστάσιο στον Αμυγδαλεώνα Καβάλας η παράδοση ψήνεται αργά. Δοκιμάστε το κορυφαίο χοιρινό και αρνάκι αντικριστό, ζουμερή προβατίνα και αρνίσια σουβλάκια που λιώνουν στο στόμα. Και για κάτι πραγματικά ξεχωριστό, κάθε Δευτέρα και Τετάρτη απολαύστε το παραδοσιακό μας χινκάλι. Σουβλοστάσιο. Souvlés & More. Τηλέφωνο 2510-392-118. Γιατί εδώ το καλό φαγητό είναι η ιεροτελεστία.
3: Λατρεύεις τη μηχανή? Ψάχνεις τα καλύτερα αξεσουάρ? Έλα στο Motorola Lycos. Αναβάθμισε την ασφάλεια και το στυλ σου μέσα από τη μεγάλη γκάμα προϊόντων που διαθέτουμε. Είτε ψάχνεις για νέα λάστιχα, κράνη, μπουφάν ή πλήρη εξοπλισμό αναβάτη, έχουμε όλα όσα χρειάζεσαι. Επισκέψου μας την Τενέδου 52 στην Καβάλα ή βρες μας στο Instagram στο Motorola Lycos. Motorola Lycos. Η απόλυτη εμπειρία για τους λάτρεις της μηχανής. Και τώρα, 30 λεπτά μουσικής χωρίς καμία διακοπή. Αλφα 88,6.

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up. Yeah.
1: Νέα επιτυχία στην playlist του Αλφα. Παίζει τώρα.
2: Αλφα 88,6.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
1: Αλφα 88,6.
2: 50 χρόνια Θεσσαλικό θέατρο. Ματωμένος γάμος του Φεδερίκο Γκαρθία Λόρκα. Στη σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου, σκηνικά κοστούμια Γιώργου Ζιάκα και μουσική Θεονής Τσακνή, με ένα σύνολο εξαιρετικών ηθοποιών. Ματωμένος γάμος. Μια σύγχρονη τραγωδία που το μοιραίο πάθος συγκρούεται με

0: την παράδοση και την ευθύνη. Καβάλα, αρχαίο θέατρο Φιλίππων. Σάββατο 18 Ιουλίου στις 9 και 4. Προπόληση more.com, καταστήματα public και στα εκδοτήρια του φεστιβάλ. Εισιτήρια από 15 ευρώ.
1: Με την υποστήριξη του Αλφα, 88,6.
2: Να το πάρει το ποτάμι! Το 19ο River Party εργοστάσιο επιστρέφει για δύο μοναδικές ημέρες γεμάτες μουσική, φύση και κάμπινγκ δίπλα στον ποταμό Αγκίτη στην Προσοτσάνη Δράμας. 7 Αυγούστου, Αλκιόνι.
3: Απάνω στη 30 φίλια.
2: Ντάνι Καμπίνο.

0: Ομορφαίνουμε με ζωγραφιού. Κωνσταντής Πιστιόλης. Με opening, Χαλχομάνιακς και Απτάλικη. Φαγητό, ποτό και χαμόγελα από το πρωί έως το βράδυ.
1: Μην ξεχάσεις τη σκηνή σου.
0: Υπάρχουν μέρη που δεν τα επισκέπτεσαι απλά. Τα ζεις. 19ο River Party εργοστάσιο. Εισιτήρια στο cometogether.live.
2: Με την υποστήριξη του Αλφα. 88,6.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

το ανεβάζει story. Αλφα 88,6 νούμερο 1 για τις επιτυχίες.

0: let me. Let me be, let me.
1: Ήταν τα καλύτερα της εβδομάδας στον Αλφα 88,6.
2: Αλφα 88,6.

0: Επιτυχίες που δεν κάνει skip.
1: Λίγα λόγια, πολύ μουσική.
2: Πολύ όμως.
0: Αλφα, αλφα, αλφα. Αλφα, 88,6.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1. Για τις επιτυχίες.

0: επιτυχίες.
1: Αλφα 88,6. Νούμερο 1 για τις επιτυχίες. Αλφα. When I met you in the summer.

το Α. Round and round. Και τα hits συνεχίζονται non-stop στον Α. 88,6.